After Hours. Be

92,6. After hours.

90,6. After hours. After hours. After hours.

Altis.

δε. But when you crying, you bring on the rain.

0: 92,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
3: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
2: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Pains.
9: Since I was about 12, I've been looking forward to my sweet 16, you know, big party.

αλλάξει. Be different. Be best.

να παντρευτείτε κάποιον που δεν ξέρει αγγλικά. Ε, και μετά δεν θα βγάλει άκρη, μετά. Θα έχουν μπει οι βέρες, γεια σας. Καλημέρα, τι γίνεται? Επτά και επτά πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Υπερκομματάρα, καλημέρα στη Μαρία την Παπιδάκη. Είκοσι του Μαγιού. Μοιάζει λίγο με στεναχωρημένο Μάρτιο, αλλά θα το συζητήσουμε και αυτό. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Και ο καιρός πρέπει να κάνει μια τέτοια μελέτη, να κάνουμε για τον καιρό. Ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας.

Για πάμε, καλημέρα.

Είπα ότι αυτός ο Μάιος είναι σαν στεναχωρημένος Μάρτιος. Άνω τελεία. Ρελάκατζι μας έκανε στην καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί. Εγώ παντρεύομαι με τον άλλο μήνα καθηγήτρια αγγλικών. Βάλε ρωσικό. Βάλε κάτι, δεν ξέρω. Και θα σου μιλάει και αγγλικά όλη την ώρα.

Γιατί το πρωί ο καιρός είναι καλός και μετά το μεσημέρι βρέχει. Πού οφείλεται η αστάθεια. Γιατί εμφανίζεται συγκεκριμένες ώρες. Γιατί μπαμπά. Γιατί.

Λοιπόν, ακούστε το τώρα, δεν θα το ξανακούσετε. Ρε παιδιά, είναι απλό. Ο αέρας κοντά στο έδαφος θερμαίνεται. Αρχίζει να ανυψώνεται καθώς ανεβαίνει, ψύχεται. Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και σχηματίζονται σύννεφα με κατακόρυφη ανάπτυξη. Πού το βλέπετε κι εσείς, δηλαδή, τι.

χωριό που, υδρατμός που φαίνεται. Λοιπόν, αυτοί οι υδρατμοί σχηματίζουν σύννεφα. Αν αυτή η διαδικασία ενισχυθεί, τα σύννεφα μπορούν να εξελιχθούν σε καταιγιδοφόρα νέφη. Και να δώσουν μπόρες δηλαδή, καταιγίδες. Αυτό έγινε χθες. Ηλίου που δεν τον είδαμε τον ήλιο, ηλίου φαϊνότερο.

Ο καιρός θα είναι άστατος. Χθες είπα στην αρχή ότι προβλέπονται βροχές και καταιγίδες και μπόρες και λέω ας το καλό. Λέω δεν το πιστεύω. Την πρόβλεψη όμως την είπα, έτσι. Προσπαθώ να δικαιολογηθώ. Οπότε νομίζω να κάνει μάνα. 50-50 ήταν η επιτυχία. Δεν, έπεσα λίγο μέσα, λίγο έξω. Ναι, συμφωνούμε. Δεν το προέβλεψες, Λάκατζη. Είπα ότι θα βρέξει. Απλά δεν το πίστεψα.

πώς να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Θα πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Δεν το πιστεύω. Κάπως έτσι. Αν την πάρει βέβαια. Δεν είπες εσύ ότι δεν το πιστεύεις ότι την πάρει. Ναι, αλλά την πήρε. Όχι, όχι, ελληνικές ομάδες υποστηρίζουμε. Παιδιά, ο καιρός μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα είναι έτσι. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Τι πρόβλεψη να κάνω. Θερμόμετρο μέχρι 23-24. Εδώ πέρα κάνει ψύχρα, έχει ψύχρα έξω. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Μπορεί να βρέξει σήμερα, να γίνει αυτό που σας περιέγραψα, και αύριο και την Παρασκευή. Να είστε έτοιμοι για όλα. Ευχαριστώ.

αυτό είναι το καινούριο του Fading Soul. Καλημέρα στη Φλόρα. Καλημέρα στο Ντουμπάι, τη Μαρία. Καλή επιτυχία. Πάει το παιδί για κάτι εξετάσεις ελληνικών στο σχολείο. Καλημέρα στα ταξί, στο Γέρακα, στο νέο Φουτζά. Καλημέρα στην Πεντέλη, στη Νέα Σμύρνη. Είχαμε μία εσάνς, μία ροδιά εχθές, στα νότια προάστια, στο Φάληρο, στη Νέα Σμύρνη. Οσμία αερίου στην Αττική. Όλα τα είχαμε. Έγινε αισθητή, λέει, από το Λαγονίσι μέχρι τη Δραπετσόνα και από τη Γλυφάδα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Καλυθέα, τον Άγιο Δημήτριο. Όλα καλά.

Οι πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν, λένε οι ειδικοί, είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίμματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλανκτών,

φοβάσαι, εννοείται. Βγήκα και εγώ στο μπαλκόνι, αλλά δεν... δεν πιάνει αυτές τις συχνότητες meeting προφανώς.

παιδιά, τώρα εσείς που είστε εκεί σε αυτές τις περιοχές, μυρίζει τίποτα σήμερα το πρωί ή είναι όλα καλά? Καλημέρα και στους οδηγούς τουριστικών Πούλμαν. Παίζουμε στους τουρίστες best όλη μέρα. Καλημέρα φυσικά, good morning. Τουρίστες,

μύριζε χθες, λέει, για μία ώρα στην Καλυθέα, μετά τίποτα. Στη Νέα Σμύρνη δεν μυρίζει κάτι τώρα. Ωραία. Ευχάριστο αυτό. Best.

0: σε άλλα νέα, η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει, λέει, τα 2.10, 2.11, 2. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω που ακριβώς έχει φτάσει. Ανάλογα το πρατήριο τώρα. Αλλά εκεί, παιδιά, ναι. Και φόβοι για νέες αυξήσεις. Ο Τραμπ δεν ξέρει τι του γίνεται. Μια λέει θα επιτεθώ, μια όχι σήμερα. Ήταν να επιτεθώ, αλλά τελικά δεν το αποφάσισα. Εμείς λέμε εδώ ότι ο τουρισμός θα έχει θέμα. Οι ειδικοί λένε ότι δεν θα έχει. Γενικά, να είμαστε καλά, γιατί το καλοκαίρι θα είναι λίγο περίεργο. Να, η οδηγή Πούλμαν εδώ, τουριστικών Πούλμαν, έχει κόσμο, έρχεται κόσμος. Μου είπατε ότι υπάρχει μείωση σε σχέση με τις κρατήσεις και τα λοιπά. Πιο ευχάριστη ειδή συνέχεια, Παναγία μου. Εξετάζεται τη χρήση πειραματικών εμβολίων για την επιδημία έμπολα στο Κονγκό. Έχουμε και αυτό. Μπουντιμπούγιο λέγεται το στέλεχος του ιού, αν σας ενδιαφέρει. Θα πάμε και σε break τώρα. Best
1: 92,6. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
18: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.

όπως τα λέει Whitney. Πρώτο αυτό, το δεύτερο ημίωρο αγαπημένο. Καλημέρα Λάκατζι, τέλειο τραγούδι. Ένα διαφορετικό 80's. Ακόμα περιμένω να βάλεις Jody Watley, το Don't You Want Me. Στο μεταξύ το έπαιξα πριν τρεις μέρες. Μ' αρέσει που προσέχεις. Μπράβο. Μια χαρά είναι ο καιρός προς το παρόν. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Μετά ρε Λάκατζι, αυτό το βλέπουμε κι εμείς. Το μετά μας νοιάζει. Μετά, παιδιά, βλέπετε ότι είναι άστατος ο καιρός. Δεν γίνεται. Μία έτσι, μία αλλιώς. Μπορεί να βρέξει πάλι. Έτσι θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Θερμόμετρο μέχρι 24-25 βαθμούς. Δεν έχει κρύο τώρα. Λέει η Μαρία, εδώ έχει κρύο. Μια δροσούλα έχει εδώ στην Ελλάδα. Θα υπάρχουν και αυτοί βέβαια από τους 25 κρυώνουν. Εντάξει. Να δούμε την κίνηση τώρα. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζι. Στείλτε μηνύματα.

Έχουν και στάση εργασίας εκπαιδευτική, επιβεβαιώστε το, τις 3-4 πρώτες ώρες. Συμμετέχει και η ΑΔΔΗ, κάτι ψηφίζουν εκεί, κάτι έχουν οι εκπαιδευτικοί. Το επόμενο τραγούδι λέγεται Go, στο Κηφισό, για το Κηφισό δεν ισχύει αυτό.

κίνηση και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού, στον Καρέα κλασικά. Η Κατεχάκη στα νοσοκομεία, δύσκολη πολύ, στην Κάθοδο. Η Μεσογείο στο Χολαργό. Τα ίδια παντελάκι με τα ίδια παντελή μου.

Καλημέρα Βίρνα. Τα λες Βίρνα, καλημέρα εννοείς, καλημέρα Βίρνα. Είναι αλήθεια ότι είπες καλημέρα Βίρνα, Βίρνα. Εσύ και η γυναίκα του Γιάκου Δράκου. Δεν υπάρχει Βίρνα, τι όνομα, από πού βγαίνει? Τι σειρά και αυτή. Κρατάμε μικρή ομπρέλα, όχι μικρό καλάθι. Καλημέρα στην Καστοριά.

σταματήστε να μιλάτε έτσι για τα γυρατιά. Την είδηση είναι αυτή. Ειδικά λέει στον εαυτό σας, ειδικά στον εαυτό σας. Ειδικοί επισημαίνουν κάποιες φράσεις που καλό θα ήταν να αποσυρθούν. Έλα τώρα, κάτσε αναπαυτικά.

Πώς έλεγε ο Ντάνι Γκλόβερ στο φωνικό όπλο? I'm too old for this. Το λες εσύ, είμαι πολύ μεγάλος γι' αυτό. Είμαι 70 αλλά νιώθω 50. Είμαι 50 αλλά νιώθω 30. Είμαι 30 δεν νιώθω. Κόβεις χρονάκια, έτσι. Δεν σημαίνει, λέει, ότι νιώθεις 50. Σημαίνει απλώς ότι είσαι ένας δραστήριος άνθρωπος 70 ετών. Έλα, έλα, θέλω ατάκες τώρα. Τα αγέρικα σκυλιά δεν μαθαίνουν νέα κόλπα. Από εδώ και πέρα αρχίζει ο κατήφορος. Τι απεισιοδοξία είναι. Φτάζει μια εκεί 40, 38, 39. Αχ, 40. Τι να πούνε οι άλλοι, ρε. Καλά κρατιέσαι για την ηλικία σου. Ποια είναι η ηλικία μου και τον πιάνεις από το λαιμό τον άλλο. Ποια είναι η ηλικία μου? Δεν είμαι γέρος, είμαι βιντάζ. Ή βιντάζ, όπως θέλετε. Γαλλικά, αγγλικά. Δεν είναι αυτά για την ηλικία σου. Παιδιά, αυτές οι φράσεις, λέει, πρέπει να κοπούν. Δεν πρέπει να τις λέμε. Πόσο χρόνο είναι, δουλεύει ακόμα?

εδώ, παιδιά, στο στρατό, αν κάποιος πάει... Εντάξει, να το πω και για μένα. Εγώ πήγα 22 χρονών. 23, να θυμάμαι. 22. Με λέγανε παππού. Τα άλλα ήταν 18, δηλαδή 4 χρόνια διαφορά. Όχι, αυτά, όχι, δεν μ' αρέσουν αυτά.

Γιατί όσο μεγαλώνεις, έτσι. Τα ακούς, έλα. Μια χαρά είναι το παλικάρι. Παλικάρι 68 χρονών, έτσι. Όπως την ταινία με το Βέγκο, είχα και μια κουβέντα τέτοια. Πάει άλλη στο φαρμακείο και είναι ο Βέγκος φαρμακοποιός και λέει: γρήγορα, το χάνουμε το παλικάρι. Τι έχει το παλικάρι? Δεν μιλάει, δεν σηκώνεται, δεν κουνιέται, δεν μπορεί να σάλεψει. Αν ήταν έτσι τα παλικάρια.

καλημέρα στην ΑΔΕΠ, η οποία έχει ξεκινήσει τα τηλεφωνήματα και δεν το πιστεύεις μετά με όσα συμβαίνουν, δεν θα το πιστεύεις, όπως το ανέκδοτο το φάση με το λύκο και τα πρόβατα. Γεια σας από την ΑΔΕ, είμαστε, έχετε ένα ξυπρόθεσμο. Έλα ρε, κόψε την πλάκα ρε και το κλείνεις. Όχι, αλήθεια, είμαστε από την ΑΔΕ. 55.000 τηλεφωνήματα σε οφειλέτες

Αυτό είναι το Blue Skies σε ένα remix του φίλου μου του Alex Lowe. Δεν υπάρχει το τραγούδι, να το βρείτε, να ξέρετε. Δυστυχώς.

μου στέλνετε μηνύματα για τις σειρές που σας προτείνω και κάποιες ταινίες κάποιες φορές. Και θα ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι, θα είναι πάλι από τη σειρά αυτή, το Legends. Πρώτα είδα το soundtrack και μετά θα δω τι μου φαίνεται. Σας είπα και χθες πότε το συζητούσαμε, και χθες προχθές πότε ήταν, ότι έχει ενδιαφέρον το soundtrack γιατί είναι 90s κυρίως. Για όσους δεν άκουσαν, είναι μια σειρά βρετανική, Legends λέγεται. Για τους φαν των βρετανικών σειρών, ό,τι πρέπει. Πώς λέμε, αυτή η σειρά είναι Αμερικανιά ή αυτή δεν... Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Καλημέρα στην Ιωάννα, τον Άρη,

καλημέρα και στην παρέα εκεί, στο Μανώλη, το Σπύρο, τον Νίκο, αντιμαστορεύουν εκεί πρωί-πρωί. Επειδή είστε μαστόρια τώρα, μην ξεκινάτε όμως και τις μπύρες τώρα 8 η ώρα το πρωί, έτσι, καφεδάκι μετά το μεσημέρι. Μου έχει στείλει ακροατής μήνυμα εδώ, Λάκα της Καλωσιά, 9 η ώρα πίνουμε κάτι μπύρες. Όχι τέτοια, παιδιά. Πάμε να κλείσουμε με αυτό που σας είπα.

τελευταία μηνύματα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε ένα μωρό 10 μηνών που χορεύει. Μπράβο. Καλημέρα στον Μπάμπη, στον Σπύρο. Άντε, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου.

0: 98.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Von Generation zu Generation.
0: Best. 92,6.
14: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Θα ήθελα, λέτε εδώ πέρα, να σχολιάσετε τον καιρό χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις περί επιθανάτιων ρόγων. Τι να σχολιάσουμε, παιδιά, υπέροχος είναι ο καιρός. Τι έχει ο καιρός. Και το λέω χωρίς καμία δόση ειρωνίας. Εντάξει, μια ωραία ανοιξιάτικη βροχούλα ήταν.
1: Και θα συνεχίσει.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και θα συνεχίσει να είναι μια υπέροχη άνοιξη μέχρι και την άλλη εβδομάδα σίγουρα, με άστατο καιρό, βροχούλες, καταιγιδούλες, χαλαζάκια.
0: Χθες με έπιασε βροχή, πρέπει να σου πω, πάνω στη μηχανή, γιατί πήγαινα σε μια δουλειά το βράδυ.
1: Ναι.
0: Κάτι στις 8-8.30 εκεί πέρα, μόλις ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Και ήταν απόλαυση. Εντάξει, δεν με έπιασε ο κατακλυσμός, ήταν ένα τσικ, πρόλαβα τον κατακλυσμό, αλλά έφαγα βροχή, ρε παιδί μου. Αλλά είναι από τις βροχές που ξέρεις, δεν κρυώνεις πάνω στη μηχάνη πια, ναι, με τη βροχούλα.
1: Φορούσε το μπουφάν σου, φαντάζομαι. Πάντα, όπως πάντα.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι, εξοπλισμό δεν το συζητάμε, γιατί ξέρεις, καραδοκή κουτσουκέλα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ας μην τα πιάσουμε αυτά πρωί-πρωί. Καλημέρα λοιπόν.
1: Μυρίσατε.
0: Τι έγινε?
1: Γιατί είχαμε και αυτό χθες. Το βασικότερο θέμα το χθεσινό ήταν η μυρωδιά.
0: Κάτι μύριζε χθες. Στα νότια της Αθήνας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Στα νότια της Αθήνας, άλλη το παραμένει αυτό το μυστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι. Δεν βρέθηκε κάποια διαρροή αερίου. Φαίνεται μάλλον ότι από κάπου αλλού ήρθε.
0: Ξέρουμε τι είδους μυρωδιά ήταν.
1: Αερίου. Σαν
0: αυτό το. Καταλάβαμε. Από τη θάλασσα.
1: Από τη θάλασσα φαίνεται ότι ερχόταν. Αυτές οι αέριες μάζες, είπε ο κ. Κολυδάς, φαίνεται να ήρθαν από τα νότια.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να εξετάσουν πιθανότητες κάποιο πλοίο, κάποια, ίσως το φυτοπλανκτόν. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες τώρα.
0: Δηλαδή, μύρισε πρώτη φορά, δηλαδή έχει ξαναγίνει αυτό στην Αθήνα.
1: Πριν ένα μήνα έλεγε ο δήμαρχος της Δραπετσόνας, το είχαν ξαναζήσει.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν δοθεί ούτε τότε απαντήσεις. Δεν ήταν προφανώς τόσο εκτεταμένο, γιατί δεν είχε γίνει τότε τόσος λόγος γι' αυτό.
0: Παράνε τότε τα κινητά.
1: Παράνε τα κινητά. Χίλια συγγνώμη, παιδιά.
0: Τέλος πάντων, δεν βρήκαμε ποια είναι η.
1: Δεν βρέθηκε.
0: Η μυρωδιά,
1: όχι, δεν έχει βρεθεί ακόμα η πηγή της μυρωδιάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και φαίνεται ότι διαρροή δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Κενώθηκε το Δημαρχείο, ετοιμάστηκαν και στον σχολεία. Έχουμε δει θρίλερ να ξεκινάνε έτσι. Ευτυχώς είχε καλή κατάληξη.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε.
0: Okay. Πάμε λοιπόν παρέα στις 10 παιδιά και σήμερα φτάσαμε εσύ στα μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 20. Το ρολόι εδώ στο ραδιομέγαρο του Best δείχνει 8 και 12. Στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μιχός.
0: Απέναντί μας, φορτσάτος, τον ήχο και όχι μόνο, φροντίζει ο Γιώργος Μπίτσικας και τα μηνύματά σας, ως γνωστόν, τα περιμένουμε στο live και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: πούμε βεβαίως χρόνια πολλά στη φανατική μας ακροάτρια τη Λίδα που είναι 8 ετών και πάει σχολείο και μας ακούει μαζί με τους γονείς της κάθε πρωί.
1: Πολύ κάτσε, περίμενε. Είναι 8, δεν έχει γενέθλια όμως, γιατί.
0: Αφού λέει χρόνια πολλά.
1: Ναι, γιατί είναι ηλιδίες σήμερα, γιορτάζουν.
0: Α, με συγχώρεις.
1: Τώρα βλέπω στα σαν
0: κάθε
1: σήμερα.
0: Κάτσε, πολύχρονη να σε χαίρονται οι γονείς σου.
1: Εννοείται, εννοείται. Και σε όλες τις Λίδες, Λιδίες εκεί έξω που γιορτάζουν σήμερα.
0: Και ποιοι άλλοι γιορτάζουν.
1: Κανένα άλλο γιορτάζει σήμερα, αποκλειστικά οι Λιδίες.
0: Μπράβο.
1: Χρόνια του πολλά. Είναι Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών.
0: Μάλιστα.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
0: Ναι, είδες αυτά που λέμε, ήρθε η οσμία από τη θάλασσα.
1: Έτσι, γιατί το γιόρτασε η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας.
0: Mm-hmm.
1: Παγκόσμια ημέρα μέλισσας.
0: Μάλιστα.
1: Και παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Οκ. Okay.
1: Όχι μετεωρολογίας. Μετρολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Γεγονότα. Τώρα πρόσφατα. Το 325. Συνέρχεται στην οικία της Μικράς Ασίας. Θέλω να επισημάνω ότι πέρασες τελείως τον ντούκο ότι επέστρεψα το βιβλίο σου.
0: Ποιο βιβλίο μου? Α, τη Μιράντα Τζουλάι.
1: Ποιο βιβλίο μου λέει? Το πήρε, το έβαλε στην άκρη. Δεν το, αν του έλεγε στούφε, του έλεγα αύριο σου φέρα το βιβλίο, μου λέει πότε μου το έφερε. Και βλέπεις έτσι, ατόφιο.
0: Ατόφιο, άθικτο. Ατόφιο και άθικτο. Καταπληκτικό, σε ευχαριστώ.
1: 325.
0: Μάλιστα, πάμε.
1: Συνέρχεται στην Οικία της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό.
0: Τον αριανισμό. ΠΑΟΚ το διοργάνωσε όλο αυτό σίγουρα. Για να κίνηση από πίσω, ξεκάθαρα.
1: 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare.
0: Bootleg του Shakespeare.
1: Bootleg του Shakespeare και από τον εκδότη Thomas Thorpe.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 1825.
0: Όχι φανζίν, όχι bootleg. Τέλος πάντων, ναι, ναι.
1: Σωστά, σωστά, ναι. Γιατί δεν το τραγουδούσανε, τα γράφανε.
0: Okay.
1: 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας.
0: Mm-hmm.
1: Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς είναι και ο Παπαφλέσσας.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη απώλεια. Ενώ το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, φοβερό όνομα.
0: Τέλειο,
1: ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Τέλος, θα το θυμάστε πολλοί από εσάς, οι νεότεροι. Να το έχετε ακούσει απλώς, σαν σήμερα το 1996 αποκαλύπτεται το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο
0: Σεχίδης.
1: Ναι. Από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη, ο οποίος σκοτώνει με άγριο τρόπο γονείς, θείο, αδερφή και γιαγιά.
0: Εσύ που είσαι γενικά του true crime, έχει γίνει κάποιο true crime?
1: Ναι, βέβαια. Podcast υπάρχει για το Σεχίδη.
0: Ελληνικό?
1: Ελληνικό, ελληνικό.
0: Στην σειρά αυτή, πώς τη λένε, που σου αρέσει πάρα
1: πιθανότατα
0: πολύ.
1: Πιθανότατα, δεν θυμάμαι αν ήταν στο Μέχρι Θανάτου της Αθηνάς,
0: ναι,
1: Σαμαρά. Νομίζω ήταν και εκεί, σίγουρα νομίζω είναι και στις Λάιφο.
0: Okay.
1: Πάντως το έχω ακούσει.
0: Το έχω ακούσει. Το έχω και στο εξωτερικό αυτό το story. Γιατί...
1: Το έγκλημα τελικώς έγινε σαν σήμερα, αλλά αποκαλύφθηκε στις 9 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: 9 Αυγούστου και έχουμε 20 Μαΐου.
0: Δύο μήνες μετά δηλαδή. Τρεις, τι δύο.
1: Παραπάνω, ναι. Τώρα γενέθλια θα είχε ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Ο James Stewart, ο Αμερικανός ηθοποιός, γεννημένος το 1908. Και ο Γιώργος Βασιλείου, γεννημένος το 1931, ο πρόεδρος της Κύπρου από το 88 έως το 93. Έφυγε φέτος ο Γιώργος Βασιλείου, στις 13 Ιανουαρίου του 2026. Τώρα, σαν σήμερα έφυγε ο Παπαφλέσσας, όπως είπαμε, στη γνωστή μάχη. Ο Δαμασκηνός, κατά κόσμον Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που διατέλεσε και αντιβασιλέας, έφυγε το 1949. Ενώ το 2019, σαν σήμερα, έφυγε ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Είχε αναδειχθεί τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με 25 νίκες σε Grand Prix στην εποχή που ήμουν εγώ μικρή, στα 80's. Ο Νίκη Λάουντα ήταν θρύλος. Ήταν χρησιμοποιεί το όνομα για να πει κάποιον γρήγορο, κάποιον ξέρει. Αυτό παίρναγε ένα πολύ γρήγορα με τα μάτια του. Τι ρόλο, Λάουντα είσαι. Αυτό ήταν. Δεν ήταν ο Σουμάχερ όπω είναι τώρα. Κάποια στιγμή πέρασαμε στο Σουμάχερ.
0: Το έγκλημα έχει γίνει, λέει κάποιο του Σεχίδη, έχει γίνει επεισόδιο και από τον Κοκκινόπουλο.
1: Α, ναι, σίγουρα από αυτά θα έχει γίνει, ναι.
0: Μάλιστα. Περαστικά και στον Ερμή από τον Βόλο, μεγαλώνουμε και νέε μπεστογενιέ. Πρώτο βράδυ απείρετο ο πιτσυρικά σου Ερμή.
1: Πολλέ μέρε βρετάσω, ευτυχώ να είστε καλά.
0: Περαστικά.
1: Περαστικά σα. Έχω και αμένσιο το εδώ. Και καλημέρα από κάμπινγκ Ρεποντίνα. Είναι το κάμπινγκ που πάω. Έλα να καθαρίσει και καλοκαίρι το τροχό σου το φιλενάδα. Μια πάνω.
0: Άτσα το κάμπινγκ.

0: Να τη νέα γενιά, συνεχίζει να δίνει το παρόν εδώ. Σήμερα λέει πήγα το γιο μου στο σχολείο για τελευταία φορά από τώρα.
1: Είναι τα, ποιος ξέρει, γυμνάσια δίνουν
0: εξτάσεις. Όχι. Η πρωινή μας συνήθεια λέει να ακούμε μαζί σας, ίσως και να τελείωσε. Κάτσε, ντε. Αλλά από τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Γυμνάσια, ηλικία κλείνουν και δίνουν να ξεκινάνε τις εξτάσεις. Τώρα προφανώς ανοίξει μια αυτή την κατηγορία. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει την προηγούμενη.
0: Βέβαια.
1: Εδώ δεν ήμασταν που το λέγαμε, Βεσί Θεοδόση μου. Βρεγοράκι μου. Γλυκό.
0: Είμαστε και πουθενά αλλού.
1: Εδώ είναι καλά.
0: Τετάρτη 27 Μαΐου, ρε παιδιά, ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια και στα γυμνάσια.
1: Στα γυμνάσια. Μπορεί να είναι λύκειο, να τέλειωσε εκείνο που να δει. Πάντως και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ίδια συζήτηση. Όπως και να έχει, να ξυπνάτε να βάζετε τα σαν σήμερα.
0: Ακριβώς. Γιατί
1: όχι,
0: να ξυπνάτε πρωί-πρωί να πίνετε την καφεδάρα σας στο σπίτι,
1: ναι,
0: και να περνάτε καλά. Αλλά όχι, δεν θα γίνεται αυτό. Γιατί θα φεύγει ο μπαμπάς και η μαμά να πάει στη δουλειά του. Οπότε το παιδί τι κάνει, πάει στο κάμπ.
1: Ποιο κάμπ, άμα είναι γυμνάσιο, πηγαίνει στο κάμπ.
0: Άμα είναι γυμνάσιο, κοιμάται.
1: Άμα είναι δημοτικό, δεν έχει τελειώσει το σχολείο ακόμα. Έχουμε ακόμα λιγάκι.
0: Αυτό επίσης με τα κάμπρε, παιδί μου. Εμείς τι κάναμε όταν τελείωνε το σχολείο και ήμασταν στο δημοτικό. Μας πάρκαραν στις γιαγιάδες.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το σενάριο. Mm-hmm, mm-hmm. Σωστό.
1: Ή στις γιαγιάδες, στο χωριό, πηγαίναμε, φεύγαμε. Ή με κανένα. Εγώ.
0: Τρίτη ηλικίου ήταν το παιδί που μας
1: τελείωνε. Τρίτη ηλικίου.
0: Άρα τώρα ετοιμάζεται για Πανελλήνιες. Πω, καλή επιτυχία και να είσαι στο πλευρό του. Πάρα πολλά τα μηνύματα ήδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποιος εδώ έτσι από το ένα στάλο, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε λίγο ψηλή κουβέντα μέχρι να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Κάποιος είδε το πρώτο επεισόδιο Legends τη σειρά που λέγαμε προχθές. Όντως φαίνεται cool και η μουσική. Wow! Όντως η μουσική είναι καταπληκτική και η σειρά, παιδί μου, δεν είναι κοσμοϊστορική. Αλλά.
1: Μην μας τα αλλάζεις τώρα. Μας
0: δεν
1: είπα
0: ότι
1: ωραία.
0: Είναι καταπληκτική. Πολύ ωραία, ναι, οκ. Okay. Δεν είναι όμως ότι σου ανοίγει νέους ορίζοντες. Αλλά αν σ' αρέσει όλη αυτή. Όλα αυτά τα stories που έχουν λίγο υπόκοσμο, πολιτική νοσταλγία και τρομερό soundtrack, περνάς υπέροχα αυτή τη σειρά. Και είναι και βασισμένη σε πραγματική ιστορία, δηλαδή αυτό που λέγαμε.

0: όπως στέλνουν εδώ πέρα πολλά μηνύματα για παιδιά που είναι στην τρίτη ηλικίου, ξυπνάει μέσα μου το άγχος των Πανελληνίων πραγματικά. Δεν το έχω, νομίζω ότι ένα κομμάτι του εαυτού μου έχουν περάσει πόσα χρόνια.
1: 10.
0: Όχι, 11 πρέπει να είναι κάπου 11, εκεί. Αν max 12.
1: 12, ναι.
0: Ίσως γι' αυτό το έχω ακόμη τόσο έντονο μέσα μου το άγχος των Πανελληνίων.
1: Το έχεις φρέσκο, το έχεις φρέσκο.
0: Αυτό μου, ναι. Δεν ξέρω αν εσένα σου έχει μείνει έτσι άγχος.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι, ε.
1: Όχι.
0: Ούτε ρε παιδί μου ένα ψήγμα να... Όχι... Να ξυπνάς τώρα τα βράδια κάθιδρυ, αλλά είχα, η ανάμνηση του άγχους.
1: Δεν είχα περισσότερο άγχος από ό,τι έχω για διάφορα άλλα πράγματα εγώ έτσι και λίγο.
0: Αβαρούσες τσίτες γενικά δηλαδή.
1: Βαράω τσίτες γενικά, αλλά δεν δηλαδή, με
0: δεν είχες άγχος, μη δεν περάσει το πανεπιστήμιο και α, ο, τι θα γίνει, τι θα κάνω.
1: Όχι.
0: Τι θα...
1: Όχι. Okay. Δεν είχα τόσο, δεν μου ήταν τόσο έντονο αυτό το άγχος. Ήξερα ότι κάπως καλά θα τα ψιλοπάω. Mm-hmm. Δεν ξέρεις, νομίζω ότι βοηθούσε την περίπτωσή μου. Okay. Ότι δεν είχα μια σχολή στόχο. Δεν ήθελα οπωσδήποτε να μπω εκεί.
0: Ο στόχος των Αθηναίων ποιο ήταν? Δηλαδή, ο στόχος ημών των επαρχιωτών.
1: Των γονιών μας ήταν να μείνουμε στην Αθήνα. Για να μην πληρώνουν.
0: Ο στόχος ημών των επαρχιωτών ήταν να φύγουμε, ρε παιδί μου. Όχι ότι ξέρεις, υπέροχα περνούσαμε, αλλά όσο να είναι, ρε παιδί μου, ήξερες ότι αυτή είναι η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσεις. Πρέπει να φύγεις από την επαρχία για να ανοίξουν οι ορίζοντές σου. Ξέρω, να πας Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό μας έφαγε.
0: Αυτό ήταν το βασικό, η βασική κινητήρια δύναμη.
1: Ημών
0: των Αθηναίων, ποιος ήταν ο στόχος?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω, δεν ήταν και κοινός, φαντάζομαι. Κοίτα, για πολλούς ήταν να φύγουν στην επαρχία. Για πολλούς ήταν να φύγουν στην επαρχία, δηλαδή να μπουν κάπου στην επαρχία, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Κρήτη κτλ. Για να φύγουν από τους γονείς, να φύγουν από το σπίτι, ναι, να ζήσουν μια πιο γνήσια, ας πούμε, φοιτητική ζωή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα ως φοιτητής δεν αλλάζει και πάρα πολύ η ζωή σου στην πραγματικότητα. Έτσι, απλά φεύγει η πίεση των Πανελληνίων. Ναι, και επειδή η πίεση είναι τεράστια στις Πανελλήνιες, μετά στο Πανεπιστήμιο δεν κάνεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι τελείως ρεμάλι. Και πηγαίνεις εκεί με το ζόρι. Πήγες με το ζόρι, χάνεις τα μισά μαθήματα, δεν δίνεις τα μισά, ξέρεις, γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Πιάσεις καμιά δουλειά για να βγάλεις το χαρτζηλίκι. Κάπως έτσι. Δεν αλλάζει όμως έτσι ριζικά,
0: ναι,
1: η ζωή. Εμένα προσωπικά ο στόχος μου ήταν να μπω σε κάποια σχολή που να μου ψιλοαρέσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχα βάλει το μάρκετινγκ πάνω-πάνω, δεν είχα καταλάβει τι είναι.
0: Είναι
1: θεωρούσα ότι ήταν η πιο ψηλή σχολή στην πραγματικότητα.
0: Αυτό που γινόταν τότε.
1: Οπότε ξέρεις, κάνεις και αυτό. Ήθελα εγώ να γίνω διαφημίστρια, να βρίσκω ιδέες. Νόμιζα ότι αυτό είναι το marketing. Ναι, νόμιζα ότι αυτό είναι το marketing. Και δεν είχε βγει καν το Mad Men ακόμα, να θεωρώ να έχω πάρει από εκεί. Όταν μπήκα στη σχολή που μπήκα, στα ΜΜΕ του Παντίου δηλαδή, στην αρχή δεν πολύ ήθελα να πάω.
0: Αλλά μετά είδες πως τα φέρεις.
1: Θεωρούσα ότι ξέρεις, δημοσιογράφος ήμουν σε μια αναρχική φάση. Δημοσιογράφος, ξέρεις.
0: Αναρχική, αλλά ήθελε marketing.
1: Αλλά ήθελε marketing. Γιατί ήθελα το. Νόμιζα ότι το marketing είναι τέχνη. Να φτιάχνουμε μικρά ταινιάκια για τέτοια.
0: Θα μπορούσε να είναι.
1: Γενικώς, για να πούμε εδώ την αλήθεια, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα.
0: Πάμε να πούμε λίγο, γιατί φτάνουμε στο διάλειμμα.
1: Στην ηλικία αυτή δεν έχεις ιδέα.
0: Καλά,
1: ούτε τι
0: θες
1: και ούτε τι είναι αυτά για τα οποία δηλώνεις.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Μπορούμε να το ξαπιάσουμε και μετά. Μας στείλετε κι εσείς τα μηνύματά σας. Πάμε για το πρώτο break. Το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα Ποσειδόνια, έρχονται και φέτος. Που λέτε, η KM Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας, μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1. Στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, για να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες τους λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT. Music. Choose best. Once you've walked the road, everything becomes clear. 92,6. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Aesthetic. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Aesthetic. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Κηφισιά. Δηλεγιάννη 54. Ex-Cash. Aesthetic.gr.
1: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
10: στο onassis.org.
11: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Best.
14: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: είμαστε λοιπόν και θα είμαστε ως τις 10. Αν ξέρετε από μπάσκετ, να ξέρετε επίσης ότι μπορείτε να κερδίσετε και μοναδικά δώρα. Οπότε μπείτε στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr, απαντήστε σωστά στην εβδομαδιαία ερώτηση και ίσως είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
1: Εγώ είμαι εδώ για να σας πω μερικά μυστικά για την περιποίηση της επιδερμίδας. Γι' αυτό ήρθα σήμερα κυρίως. Είναι η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Evabel από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed, που προσφέρει στοχευμένη δράση για την αποκατάσταση της επιδερμίδας και από τα σημάδια της γύρανσης. Πώς ξεκινάμε? Υπάρχει μια σειρά πρέπει να ακολουθήσετε, μια skin care σειρά. Ξεκινάμε με τον όρο εντατικής ανάπλασης Evabel Regenerating Serum. Χάρη στη μοναδική σύνθεσή του, αναπλάσσει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες. Και συνεχίζεται με την Evabel κρέμα ημέρας με αντιλιακό δίκτυο προστασίας, η οποία είναι κλινικά μελετημένη ώστε να μειώνει τις ρητίδες κατά 23% μέσα σε μόλις 8 εβδομάδες. Εννοείται ότι η σειρά διαθέτει και κρέμα νυχτός και κρέμα ματιών και σερούμ φρυδιών και πολλά άλλα προϊόντα εντατικής επανόρθωσης, όπως αμπούλες θα τις πούμε αργότερα. Όλα αυτά εννοείται από την Intermed, τα βρίσκεται σε φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
0: Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 από την Καθημερινή, με κεντρικό θέμα την οσμή αγνώστου προελεύσεως. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια είναι δεκάδες τα σενάρια, από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο, μεταφοράς υγραερίου και πρόβλημα στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια. Όλα αυτά κυκλοφόρησαν χθες κατά τη διάρκεια της του περιστατικού με την έντονη οσμή. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί από πού και γιατί ήταν όλο αυτό. Κατά τα άλλα, μετά τον Τραμπ, ο Σι δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Δεν κάθεται γι' αυτός, αμάν, δηλαδή το έχει κάνει εκεί πέρα American Bar. Υποδέχεται. Κατά τα άλλα, επίσης στην Καθημερινή, πιο συχνές και πιο επικίνδυνες οι επιδημίες, αναφέρει μια νέα έκθεση. Μακριά από όλους μας, πάμε στα νέα. Ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο drone. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού? Είναι αποκλειστικό των νέων σχετικά με το από πού ήρθε, με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Κατά τα άλλα, ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς? Μπορείτε να το διαβάσετε στα σημερινά νέα. Είναι η αποκάλυψη από το κτηματολόγιο. Πάμε και στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Θυμάμαι σαν τώρα, έτσι μια μικρή παρένθεση, πριν από πολλά χρόνια, 25 μπορεί, 20, τέλος πάντων πόσα είναι, είχα κάνει ένα ρεπορτάζ μέσα σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και είχα ακολουθήσει τη δουλειά τους, παιδί μου, ήμουν μπροστά.
1: Ναι.
0: Αυτά που μου λέγανε οι άνθρωποι, μιλάμε, έλεγα, όχι βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχω στην τσέπη μου να βγάλω να σας το δώσω, παιδιά, τώρα κάτι να βοηθήσω.
1: Και επίσης, επειδή είχα κάνει ένα παρόμοιο ρεπορτάζ εντός COVID.
0: Καλά,
1: το οποίο πηγαίνανε εξής με τις στολές του αστροναύτη. Ναι, αλλά είχαμε κάνει μια κουβέντα συνολικά. Είναι για το πόσο εύκολα καλούμε ΚΑΒ χωρίς πραγματικό λόγο πολλές φορές. Και αυτό καθυστερεί. Είναι ένας
0: και πρέπει να προτεραιοποιούν.
1: Αναγκαστικά.
0: Συνεχίζουμε. Στην εφημερίδα των συντακτών επιταχύνουν το κουκούλωμα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Στο ρίζοσπαστι, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Ενώ στον ελεύθερο τύπο έχουμε θέμα για το νέο ανακαινίζω, σε δύο φάσεις θα τρέξει. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Mm-hmm. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, θα είναι στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ξέρεις, που θα γίνει στη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Εκεί που θα δώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. και πιο αναλυτικά στο σημερινό φύλλο. Περνάμε στην κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Και εδώ ένα θέμα για το θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Αν μην μπορεί το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Και τέλος στην Δημοκρατία σήμερα. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων.
1: Δεν υπάρχει κανένα.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο! Έβγε!
0: Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης.

0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που λέγαμε πριν το διάλειμμα για τις πανελλήνιες. Κάποιος εδώ λέει ότι έδωσε πανελλήνιες το 94, 95, 96 και δεν πέρασα. Χωρίς αυτοπεποίθηση δεν πας για εξετάσεις. Εντάξει, είναι και το διάβασμα, είναι και το άγχος τώρα, είναι όλα αυτά. Εμείς οι Αθηναίοι λέει πηγαίναμε στα εξωτερικά. Μας στέλνει εδώ ένας φίλος. Άλλος λέει ότι πήγε από Κάλυμνο, πέρασε Κοζάνη. 15 ώρες με πλοίο τότε και μετά 8 ώρες με κτέλ.
1: Εντάξει, καταλάβαμε ότι θέλεις να φύγεις μακριά από την οικογένειά σου.
0: Είπαμε και εμείς θέλαμε να φύγουμε, αλλά κάτσε ρε παιδί μου. Πάντως αυτό ρε εσύ, με όλο αυτό, με το κόστος της ζωής, με τις κρίσεις, με όλη αυτή την παράνοια, σκέψου πόσο δύσκολο είναι, πόσο κόβονται ρε παιδί μου ενδεχομένως σε ένα βαθμό και τα φτερά των παιδιών, ξέροντας. Εντάξει, ποτέ δεν ήταν δεδομένο και εύκολο για όλους, έτσι. Αλλά ήταν για πολύ περισσότερους ότι ρε παιδί μου, θα δώσω πανελλήνιες, θα διαβάσω, θα κάνω αράντα, φροντιστήριά μου, θα περάσω τις πανελλήνιές μου, πάω να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη. Πάω να σπουδάσω στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είμαι στην επαρχία. Και οι γονείς σου με κόπο, με πόνο, δεν λέμε.
1: Συστέλνα,
0: αλλά
1: είχε
0: ένα σπίτι,
1: εντάξει,
0: ρε παιδί μου. Έπιανε μια τρόγλη εκεί πέρα, ξέρω.
1: Ναι, γιατί τα νίκια ήταν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.
0: Ναι, και δεν σε ένοιαζε κιόλα γιατί ήσουν αφηρητή. Επίση δεν είχε κιόλα. Δεν είχε κιόλα αυτέ τι παραστάσει, ξέρει. Ήθελες απλά μια στέγη για να μπορείς να ξεραίνεσαι, ας πούμε, μετά τα ξενύχτια που έκανες. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Τώρα αυτό δεν παίζει. Έχω την αίσθηση στο βαθμό τουλάχιστον που έπαιζε το καιρό εκείνο.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Επίσης να πούμε ότι πολλοί κόσμοι εκεί στα 90s, που ήταν οι παχές Αγελάδες,
0: στις αρχές των 90s,
1: πολλά παιδιά είχαν και το δεύτερο σχέδιο, ας πούμε, το plan B. Mm-hmm. Ότι εντάξει, δεν θα περάσω πρώτη, δεύτερη φορά. Μπορεί να φύγω εξωτερικό. Μπορεί να πάω σε ένα ιδιωτικό κολέγιο για λίγα χρόνια. Μπορώ να πάω σε ένα ΙΕΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, υπήρχαν τα χρήματα που η οικογένεια κάπως τα μάζευε για αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, άμα.
1: Δηλαδή, κάπως ήταν μέσα στο. Εντάξει, όχι στις πολύ δυσκολεμένες οικογένειες, αλλά
0: εντάξει,
1: μια
0: ναι,
1: μέση οικογένεια. Αν είχε προετοιμαστεί, γιατί έβλεπε το παιδί, δεν τα πολύ παίρνει, ας πούμε, τα γράμματα. Είχε βάλει και κάποια λεφτά στην άκρη που έλεγε: εντάξει, με μάμα δεν περάσει, θα τον στείλουμε εκεί.
0: Το λάθος ξέρεις ποιο ήταν. Ότι έβλεπε, ρε παιδί μου, το παιδί δεν το έχει, ρε παιδί μου, να πάει να δώσει πανελλήνιες. Επέμεναν όμως ορισμένοι να πάει να δώσει πανελλήνιες. Ξοδεύονταν εκατομμύρια επί εκατομμυρίων στα φροντιστήρια. Αφού το βλέπεις, δεν τα παίρνει, ρε παιδί μου, το παιδί. Στείλ το στο εξωτερικό να σπουδάσει. Δηλαδή, όλα τα λεφτά που ξοδεύονταν για φροντιστήρια, στείλ το στο Λονδίνο να σπουδάσει. Στείλ το στο Brighton, ξέρω εγώ. Στείλ το κάπου. Ναι. Όχι, όμως έπρεπε οι πανελλήνιες.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν μάζευαν τα χρήματα που είχαν δώσει 3 χρόνια πριν για τα φροντιστήρια κτλ., άνετα πήγαινε σε ένα Λονδίνο τότε που δεν υπήρχαν και αυτά τα έξτρα κόστη λόγω εκτός, γιατί είναι εκτός πια ευρώ και
0: ευρωπαϊκής
1: νομισματικής ένωσης. Αλλά δεν υπήρχε ένα κόλλημα εκεί με τις πανελλήνιες.
0: Η πιο ωραία χρονιά πάντως ξέρεις ποια ήταν, τουλάχιστον για μένα όσον αφορά τα σχολεία. Ήταν η Δευτέρα Λυκείου. Που ήσουν αρκετά μεγάλος για να νομίζεις ότι είσαι μεγάλος και αρκετά μικρός για να νομίζεις ότι είσαι ακόμη μικρός. Και είχες και απήχες πολύ από την. Είχες ακόμη 1-1,5 χρόνο μπροστά σου μέχρι να φτάσει στη μεγάλη κρίση των Πανελληνίων. Κορόιδευες και λίγο τον εαυτό σου. Και μετά, όσοι δεν περάσαμε την πρώτη χρονιά.
1: Αν δεν πέρασε την πρώτη, εσύ.
0: Όχι, με τη δεύτερη, γιατί την πρώτη.
1: Το έβγαλες όμως στο πανεπιστήμιο. Δεν το έβγαλες στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Γιατί κάποιος εδώ σε κατηγόρησε ότι όπως και εγώ δεν το έβγαλες. Το έβγαλε με δόξα και τιμή. Στα χρόνια του κιόλας, νομίζω.
0: Στα χρόνια που μου είχε πει ο καθηγητής όταν είχα μπει. 7 χρόνια είχε πει, 7 χρόνια. Αλλά είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ρε παιδί μου. Ήδη δεν ήταν. Ήξερα ότι δεν θα το ασκήσω το επάγγελμα. Και η μεταλλικιακή λεγόμενη χρονιά ήταν μαγικά. Γιατί ήξερες
1: ότι.
0: Έδινες
1: δεύτερη φορά.
0: Έδινες δεύτερη χρονιά 2 μαθήματα. Ήξερες ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην περάσεις, ρε παιδί μου. Γιατί την πρώτη από βλακεία δεν πέρασες. Ήσουν καλός με τις, λες θα περάσω. Οπότε τώρα τι έχουν να κάνουν, έχουν να πηγαίνουν σε 2 φροντιστήρια. Αμπαλαέα η φάση.
1: Αμπαλαέα, ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
0: Μαγικό. Όλη μέρα έξω. Τέλος πάντων.
1: Τα νιάτα,
0: ναι, τότε. Έκανα χαβαλέ στο σχολείο και μετά πήγαινα φροντιστήριο και έκανα χαβαλέ και εκεί. Ωραίος.
1: Πέρασες, μάλλον.
0: Αυτό έχει σημασία. Τα παιδιά δεν ξέρουν, λέει, ότι θα έχουν περισσότερο άγχος από τις πανελλήνιες για τις εξετάσεις μετά τα 40.
1: Τις ιατρικές εξετάσεις όμως.
0: Δίνει ο γιος μου, λέει, φέτος και θέλω να το ψήσω να πάει Ηράκλειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης και λένε ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο το Πανεπιστήμιο Κρήτης να το ζήσει. Μην μείνει εδώ Αθήνα με τη μαμά. Θα σας κρατήσω ενήμερους.
1: Φύγε.
0: Αν μας ακούς, σήκω φύγε. Είναι πολύ βασικό.
1: Αν μπορείτε να το υποστηρίξετε, είναι τέλειο.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Ειδικά Κρήτη. Oh, ζωάρα θα κάνει.
0: Μια φίλη εδώ μας στέλνει που πήγε η κόρη της στο Βόλο και ήθελε να φύγει να πάει στην επαρχία για αυτό, για να φύγει από την οικογενειακή εστία. Γιατί αυτό είναι πολύ βασικό κομμάτι της φοιτητικής ζωής, ρε παιδί μου. Εντάξει, οι γνώσεις και όλα αυτά.
1: Εγώ θεωρώ και της εξέλιξης, της ανάπτυξης του παιδιού.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
1: Θα αναγκαστεί να πάει καταρχάς και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Τα σπίτια δεν τακτοποιούνται μόνα τους. Τα πιάτα δεν πλένονται μόνα τους, τα ρούχα δεν πλένονται μόνα τους. Πιθανότητα να τα αφήσει άπλυτα και ατακτοποιητά για πολύ καιρό. Αλλά κάποια στιγμή θα αναγκαστεί.
0: Θα τον φάνει κατσαρίδες.
1: Θα γίνει. Θα αναγκαστεί να ενηλικιωθεί με έναν τρόπο.
0: Ακούγονται πολύ απλά όλα αυτά και πολύ μικρά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για το ψήσιμο του εγκεφάλου σου, ρε παιδί μου, στο πλαίσιο του περάσματος στην ενηλικίωση.
1: Εγώ πάντως νομίζω ότι πλέον δεν είναι μόνο τα χρήματα που δυσκολεύουν αυτή την ανεξαρτητοποίηση και το να πάνε σε άλλη πόλη. Θεωρώ ότι τα παιδιά. Στην παιδική τους ηλικία δηλαδή ζουν μια πολύ πιο προστατευμένη κατάσταση. Είναι πολύ πιο helicopter το parenting πλέον και λόγω συνθηκών. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με τα ATs. Μας αφήναν σε μια αλάνα όλη την ημέρα και μας ξεχνάγανε πότε θα γυρίσουμε.
0: Και τα γόνατά μας τσιμούσαμε και μείναμε παντού για σεμί.
1: Νομίζω ότι και οι γονείς είναι πιο διστακτικοί.
0: Λες,
1: ίσως φοβούνται περισσότερο και τα παιδιά νομίζω δεν ξέρω αν είναι το ίδιο αυτόνομα αν καταφέρνουν. Ελπίζω να κάνω λάθος. Θα το μας το πούνε εδώ όσοι έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία.
0: Θεωρώ ότι είναι εξίσου αν όχι σημαντικότερο από το ίδιο το αντικείμενο που θα σπουδάσεις. Γιατί όπως είπες και πριν, στα 18...
1: Δεν έχεις ιδέα.
0: Δεν έχεις ιδέα στην πραγματικότητα. Μπορεί και να έχεις, μπορεί και να μην έχεις, αλλά.
1: Θέλει και λίγη τύχη εκεί, δηλαδή να το πετύχεις.
0: Θέλει και λίγη τύχη να σου κάτσει. Οπότε είναι πολύ βασικό κομμάτι, όχι μόνο το ίδιο το αντικείμενο των σπουδών, αλλά και όλη η διαδικασία, το όλον, οι γνωριμίες, η απαγκίστρωση από την οικογενειακή εστία. Ακόμη και αν ο μπαμπάς και η μαμά σου πληρώνουν το σπίτι, ρε παιδί μου. Αλλά το γεγονός ότι θα φύγεις να μείνεις κάπου μόνος σου και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ακόμη και αν τα τάπερ έρχονται από Αθήνα.
0: Ναι, χωρίς τάπερ.
1: Και τα ρούχα πηγαίνουν, έρχονται Αθήνα, Πάτρα, ξέρω εγώ, Αθήνα, Ηράκλειο, Κρήτη.
0: Χωρίς τάπερ δεν πας πουθενά. Δεν γίνεται. Άμα δεν στείλει μαμά παστίτσιο, δεν πας πουθενά.
1: Αλλά αυτό το στέλνω παστίτσιο γιατί είναι και λίγο μαμαδίστικο και είναι και λίγο αγαπησιάρικο. Αλλά να έχεις φαΐ κάθε μέρα από την Αθήνα, εντάξει, μάθει να μαγειρεύεις κάτι. Ψήσε μια μακαρονάδα, ξέρω εγώ, βράση.
0: Έβγαλα δύο σχολές, λέει, μία στην Αθήνα, μία στην Κομωτινή. Μόνο Κομωτινή φοιτητική ζωή. Σημαντικότερες φιλίες, εμπειρία ζωής. Είδες, αυτό λέμε.
1: Ναι, τώρα αυτού του τύπου η μόρφωση, η εκπαίδευση έχει και ένα τέτοιο κοινωνικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο το γνωστικό. Είναι αυτό. Για το ότι μπαίνεις στη ζωή και γνωρίζεις πώς είναι η ζωή πραγματική, η κανονική.
0: Μια 360 εμπειρία.

0: Έλα, στα γρήγορα, μην κάψουμε τη Σαντέ. Αλλά δεν γίνεται τώρα αυτό το μήνυμα μαζί, τρελάνη.
1: Τι λέει?
0: Ο γιος μου λέει: κάθε σουκού που δεν δουλεύω, ναι, με παίρνει στο Viber όταν ξυπνάει,
1: ναι,
0: για να του πάω το πρωινό στο δωμάτιο. Λέτε να φταίω. Έχει ξυπνήσει τώρα το άτομο, έχει βγει έξω, έχει γυρίσει, τώρα φλέγεται το μέσα του και βαριέται να σηκωθεί και την παίρνει στο Viber τη μάνα του τηλέφωνο.
1: Που είναι
0: στο σαλόνι
1: ή
0: στην κουζίνα. Μάνα, πρωινό. Όχι ρε φίλε, το τερμάτισες.
1: Ναι, πραγματικά. Γιατί μας τους στέλνετε έτσι μετά όμως.
0: Κατάλαβε.
1: Τους βγάζετε στην κοινωνία έτσι όμως.
0: Μαμά του κανακάρι, σκέψε τις γυναίκες που θα συναντήσει στη ζωή του. Άστον
1: και όχι
0: λίγο
1: μόνο τις γυναίκες, τους ανθρώπους που θα συναντήσει στη ζωή του, που θα περιμένει ας πούμε να τον κάνουν και με αυτόν τον τρόπο.

Λέει εδώ μια φίλη, ρε παιδιά, άμα δεν τα παίρνει τα γράμματα στις Πανελλήνιες το παιδί, πώς θα τα πάρει στον Brighton. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, το σύστημα αυτό να μην σε χωράει. Λέει εδώ μια φίλη, ρε παιδιά, άμα δεν τα παίρνει τα γράμματα στις Πανελλήνιες το παιδί, πώς θα τα πάρει στον Brighton. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, το σύστημα αυτό να μην σε χωράει.

0: φίλος μας ο Ασημάκης εδώ που μας στέλνει συχνά μηνύματα, είναι εκπαιδευτικός, δουλεύει με παιδιά λυκείου 18 χρόνια πλέον. Λέει ότι μάλλον έχω δίκιο αυτή την εκτίμηση που έκανα. Με τι γελάς πάλι. Παιδιά, λέει, ακόμη και παιδιά που έχουν λεφτά οι γονείς τους, δεν θέλουν να φύγουν από το σπίτι και να πάνε να σπουδάσουν στην επαρχία. Μα τους λέω, ρε παιδιά, θα έχετε το δικό σας σπίτι, την ανεξαρτησία σας. Γιατί, κύριε, να ταλαιπωρηθώ και να φύγω από το σπιτάκι μου και να μην έχω έτοιμο το φαγητάκι μου. Είναι, όπως λέει και ο Σημάκης, είναι πολύ σοβαρό το θέμα των μαμόθρευτων υπερπροστατευμένων 18χρονων.
1: Όπως είχε πει και ο ποιητής, η youth, καλά. Γιατί το διαβάζω στα αγγλικά. Η νιώτη ξοδεύεται άσκοπα στους νέους, έτσι. Ναι. Λέει εδώ πέρα, κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, συμφοιτητής Χανιά έπαιρνε, λέει, άπλη τα τάπερ σε μεγάλη σκουπιδοσακούλα στο πλοίο και τα γύρναγε έτσι στη μάνα του για να τα πλύνει.
0: Εντάξει, ποιο φταίει τώρα εδώ. Γιατί τώρα τα φοράς καπέλο ένα-ένα τα τάπερ. Με το πρωί, έτσι λαδωμένα όπως είναι. Φίλε. Λαδωμένα που δεν φεύγει και το λάδι μετά από το τάπερ το πλαστικό.
1: Θέλει τρεις μέρες για
0: να φύγει. Θέλει τρεις μέρες να το μουλιάσεις. Βάλ το καπέλο να.
1: Κάλε, ποιο άλλο λέει εδώ πέρα που είναι για τα ταπεράκια που λέγαμε. Η γιαγιά μου λέει μου έστελνε σπανακόπιτα με τα ελτά από Αθήνα στον Μπράιτον. Πώς έφτανε όμως, το φίλο. Το έχω ακούσει και εγώ με τέτοιες ιστορίες.
0: Με τα ελτά.
1: Ναι. Πώς έφτανε, μετά από πόσο καιρό έφτανε.
0: Ελπίζω να μην είχε τυρί. Γιατί εντάξει, το σπανάκι πες δεν αρπάζει. Αν και το σπανάκι αρπάζει. Την τρώγατε ή ερχόταν μουχλιασμένη
1: σπανακόπιτα. Την τρώγανε, λάδωνε τα τεράκια του στον Μπράιτον. Κατάλαβες τώρα με τη σπανακόπιτα της γιαγιάς.

0: Λοιπόν, πάμε για break, γιατί δεν βάλαμε γλώσσα μέσα τώρα, παιδιά, έτσι να ηρεμήσουμε λίγο και εμείς και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να είστε καλά, πάρα πολύ πλάκα και σήμερα. Αν το μπάσκετ είναι το παιχνίδι σας, σκόραρε και κέρδισε. Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Οπότε μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr, ακολούθησε τις οδηγίες και ίσως είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
1: Και αν έχετε πρόβλημα με το κινητό σας, χάλασε, έσπασε, μπλόκαρε, Γερμανός. Γιατί οι δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, πάνω από το 69% των περιπτώσεων δηλαδή λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις, πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό, γνήσια ανταλλακτικά και φυσικά δεν είναι τυχαίοι. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή.
0: Κι άλλος εδώ στο Cardiff, το οποίο Cardiff έπαιζε πάρα πολύ με Έλληνες, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Του στέλναν φέτα με σακούλες ειδικές. Εντάξει τώρα, σκέψου τη συγκίνηση. Ξενιτεμένος και σου στέλνει ένα τενεκέ φέτα η μάνα σου.
1: Η φέτα είναι σαν να έρχεται, σαν να λέμε έρχεται
0: Χρυσάφι,
1: η Ελλάδα. Έρχεται η Ελλάδα σπίτι σου. Χτυπάει την πόρτα, ανοίγεις και είναι ο Διονύσιος ο Λωμός και λέει τον αντρικό ύμνο.
0: Το σμπρώχνεις την εστία μετά, με την dealer φέτα σου. Και έρχονται και σου χτυπάνε τα βράδια. Πάμε για διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τάκης και Μπούπι.
13: Μπούπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Best.
18: Music. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Να ήσασταν από μια μεριά στο στούντιο, μας βλέπατε τσιγκολελέτα χορεύουμε.
1: Το κουνάμε. Το shake the booty.
0: Και πώς να μην το κουνήσεις με του σικ και αυτή την κομματάρα και αυτή την μπασάρα. Μας τα στέλνετε και εσείς μηνύματα εδώ πέρα. Τι κομματάρα. Πολλές καλημέρες λοιπόν. Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Για μία ώρα περίπου ακόμη εδώ στον αέρα, στο ραδιοφωνικό μετερίζι του Best 92,6. Στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ποιο.
1: Λες μετερίζι, φεύγει γκόμενα με τη μία. Δεν έχει.
0: Γιατί ρε.
1: Δεν, με το μετερίζι τελειώνει.
0: Συγκεκριμένα με τη λέξη μετερίζι.
1: Ναι, τώρα το μετερίζι δεν είναι λίγο. Ναι. Δεν το θες το μετερίζι να αναφερθεί.
0: Το αγωνιστικό μετερίζι.
1: Αγωνιστικό, ναι, αλλά λίγο παροχημένο αγωνιστικό. Το θα αρέσει το μετερίζι,
0: Ναι. Ψήνει κάπως το μετερίζι.
1: Ψήνει το μετερίζι.
0: Χαμός από μηνύματα στο live. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται θέλουμε να στείλετε κι άλλα και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Έχουν πάρει φωτιά μυστορίες πανελληνίων, όπως θα περίμενε κανείς. Η ελληνική ναυτιλία, ο διαχρονικός πρωταγωνιστής της ελληνικής οικονομίας και τα Ποσειδόνια θα μας φέρουν στην καρδιά όλης αυτής της κοινότητας. Εκεί θα βρείτε τη Schneider Electric με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της αδιάλειπτης λειτουργίας μαζί με τον στρατηγικό της συνεργάτη M-Systems με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης σε λύσεις πληροφορικής καθετοποιημένες στον τομέα της ναυτιλίας. Θα σας περιμένουν από την 1η έως την 5η ημέρα του Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1 για να σας παρουσιάσουν προτάσεις για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ενεργειακής αλυσίδας του στόλου.
1: Και επειδή ξεκινήσαμε πριν να λέμε κάποια μυστικά για την επιδερμίδα και είπαμε τα βασικά, θα σας περάσω τώρα στη δεύτερη φάση του σχεδίου αποκατάσταση.
0: Marshall.
1: Ναι, Marshall, το self-pampering και τις θεραπείες express για την αποκατάσταση της επιδερμίδας. Τα βασικά, Eva Bell Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Θεραπεία express που αφήνει σε λίγα λεπτά το δέρμα λαμπέρο και σφριγγυλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Έχουμε μετά τις σαμπούλες προσώπου και λαιμού Eva Bell με υψηλή συγκέντρωση πεπτιδίων, υαλουρονικού οξέως και βιταμίνη C, ώστε να κάνουν και φανταστική εντατική επαναρθωτική φροντίδα. Σε 4 μονομέρες αγωγής θα δείτε λίανση ρητίδων, λάμψη και αναζωογόνηση. Ενώ τέλος, η Eva Bell μονοδοσικές κάψουλες λάμψης είναι ένα μπούστερ υψηλής περιεκτικότητας σε σταθερή βιταμίνη C, ε, τζοτζόμπα και argan oil και προσφέρουν φυσικά βαθιά ενυδάτωση, ελαστικότητα και ισχυρή αντιγυραντική δράση. Μπορείτε να τις βάζετε απευθείας στο δέρμα πριν από τη χρήση της ενυδατικής σας ή του αντιλιακού σας. Όλα αυτά, Eva Bell από την Intermed σε φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα Ελιανικής.

0: Hey, bring it back. Λοιπόν, έχω να σου κάνω μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Η οποία θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα απαντηθεί, αλλά σίγουρα θα έχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο μία μέσο. Λοιπόν, εχθές ο φίλος μου ο Αχιλλέας ο Πληθάρας, ο οποίος είναι και περιβαλλοντολόγος, δουλεύει και στο ΒΒΕ και έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, είναι εξαιρετικός. Μου έστειλε ένα μήνυμα λέγοντάς μου, που δεν το ήξερα, ότι μας ακούει σταθερά κάθε μέρα κτλ.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μου έκανε την εξής ερώτηση. Λέω, θα ρωτήσω το Μίχο τώρα. Να δούμε. Σήμερα λέει, μιλούσατε για τα καλύτερα βιβλία κατά τον Guardian.
1: Ναι.
0: Και μου ήρθε στο μυαλό μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω εδώ και κάνα δύο χρόνια.
1: Σε ποιον, σε μένα ή σε εσένα?
0: Και στους δυο μας.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη ξέρουμε ότι η ερώτηση αυτή δύσκολα θα πάρει απάντηση, εφόσον είναι κάτι που αφορά κάτι που έχει γίνει πριν δύο χρόνια. Πριν λοιπόν από δύο χρόνια περίπου, κάποια στιγμή το καλοκαίρι του 24 ίσως,
1: ναι,
0: ο Θεοδόσης είχε διαβάσει ένα βιβλίο.
1: Ξέρω ποιο.
0: Που το
1: ξέρω, ναι, πες μου. Πες
0: ποιο,
1: μου
0: θα... όχι, πριν σου πω, πες μου. Καλά, μιλάμε. Όχι, θα εντυπωσιάσει.
1: Έρχεται...
0: Όχι, ποιο να σου πει τι.
1: Ξέρω,
0: όχι, ποιον... πίσω γατάκια.
1: Συνέχισε.
0: Όχι,
1: και θα...
0: γιατί δεν θέλω να σου δώσω το hint για τι βιβλίο είναι. Νόμιζα ότι θέλω να δω αν θα το κατάλαβες από μόνο σου.
1: Πρέπει να το ψάξω, αλλά ξέρω σε ποιο αναφέρεται. Δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα.
0: Θες να πεις τι αφορούσε το βιβλίο.
1: Αφορούσε. Λοιπόν, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Αφορούσε. Ήταν οικογενειακό δράμα. Αφορούσε. Δώσε μου ένα λεπτό, μην τα λέω στον αέρα.
0: Όχι,
1: αυτά.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι ένα βιβλίο, το ανέφερε στην εκπομπή γιατί το θεώρησες φοβερό.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάται ήρωες, μόνο ότι περιγράφει τη ζωή που κάνουν όσοι δεν κοιμούνται τις ώρες που κοιμάται η πόλη. Σερβιτόροι, εργάτες και δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι. Ίσως Νέα Υόρκη. Μήπως, αν το αναφέρεις, να θυμάται ποιο βιβλίο ήταν. Και αν ναι, να μου το στείλεις.
1: Όχι.
0: Δεν θυμάσαι τίποτα?
1: Όχι. Βιβλίο που...
0: Βιβλίο που περιγράφει τη ζωή των ανθρώπων που δεν κοιμούνται τις ώρες που κοιμούνται όλοι οι υπόλοιποι. Νύχτες δηλαδή. Άνθρωποι δηλαδή που κάνουν δουλειές. Εγώ θυμάμαι αμυδρά μια τέτοια συζήτηση. Καθόλου. Δεν θυμόμουν ότι ερχόταν από κάποιο βιβλίο αυτή η συζήτηση.
1: Καθόλου.
0: Αλλά θυμάμαι αυτή τη συζήτηση να την έχουμε κάνει με το πόσο ιδιαίτερη είναι η ζωή των ανθρώπων που ζουν νύχτα ουσιαστικά και κοιμούνται τη μέρα που ξυπνάνε οι υπόλοιποι.
1: Με κάψες τώρα.
0: Δεν το θυμάσαι καθόλου. Κάποιος ακροατής ίσως που του άρεσε το βιβλίο και το σημείωσε τότε και πήγε να το πάρει και άρα το θυμάται.
1: Ούτε καν.
0: Αχιλλέα, στάπα. Δύσκολα θα είναι τα πράγματα.
1: Εσύ, Αχιλλέα, τώρα κι εσύ. Δύσκολο, πολύ.
0: Έπρεπε εκείνη την ημέρα, δύο χρόνια αργότερα γενικά να ξέρεις. Και την επόμενη μέρα είναι πολύ επικίνδυνο να το στείλεις.
1: Παίζεις με τις πιθανότητες.
0: Είναι, ρισκάρεις. Την επόμενη μέρα στο 24ωρο πάνω, ρισκάρεις άμα ξεπεραστεί.
1: Μα τώρα
0: την
1: εσύ...
0: ίδια μέρα, εκείνη την ώρα, όπως σου έρχεται, το στέλνεις.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Τίποτα,
1: ούτε καν.
0: Θα ρωτήσω το ChatGPT.
1: Τι είπανε πριν από δύο χρόνια.

0: πείτε μας, λέει, κάτι πιο εύκολο. Ποιο ήταν το τραγούδι που μόλις ακούγαμε και δεν το βρίσκει το Σαζάμ? Είναι του One of Us, από τον πρώτο του ολοκληρωμένο δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 μήνες και είναι πάρα πολύ καλός δίσκος, να το τσεκάρετε, με τίτλο Μίγμα.
1: Λοιπόν, απάντηση δεν έχουμε.
0: Όχι,
1: ο Θεοδόσης δεν έχει καταφέρει να βρει ποιο είναι. Όμως, Αχιλλέα, και όλοι οι άλλοι που σας ενδιαφέρει αυτή η ιδέα, όπως ακούγεται έτσι θεωρητικά, ψάχνοντας, αναζητώντας να δούμε ποιο βιβλίο μπορεί να είναι, βρήκαμε άλλα βιβλία που έχουν παρόμοια θεματική και μπορείς να διαβάσεις αυτά. Ας πούμε το After Dark του Μουρακάμι. Δεν ήταν αυτό.
0: Όχι, όχι, καμία.
1: Ή το Night Shift της Κιάρα Κιάρα. Κιάρα Λάντνερ.
0: Όχι, ούτε αυτό ήταν.
1: Ούτε αυτό ήταν.
0: Ούτε,
1: δεν ήταν ούτε αυτό. Παρ' όλα αυτά,
0: ούτε το νυχτερινό δελτίο του Πέτρου Μάρκα.
1: Το νυχτερινό δελτίο. Όχι, ήταν ξένο βιβλίο. City of Night, λέει εδώ. Εγώ ψάξα και στο ChatGPT. City of Night του Τζον Ρέκι, πιο παλιό και σκοτεινό, για τη νυχτερινή ζωή αμερικανικών πόλεων και τους ανθρώπους που βιώνουν μέσα της.
0: Όχι, ούτε καν.
1: Ούτε καν αυτό. Ωραία ακούγονται όλα αυτά παρ' όλα αυτά. Όπως και να έχει. Το γερμανικό Arbeit.
0: Ούτε. Άστο, δεν θα βρεθεί ποτέ. Εκτός και αν μας στείλει ο φίλος σου κάποια χείρηση.
1: Δεν θα βρεθεί, δεν θα βρεθεί, αλλά βρέθηκαν άλλα εξίσου ενδιαφέροντα. While the City Sleeps, Elizabeth Camden επίσης. Έχει κεντρική ιδέα τους ανθρώπους που κρατούν τη Νέα Υόρκη ζωντανή τη νύχτα, ενώ οι άλλοι κοιμούνται.
0: Οπα. Περίμενε. Κάτι τώρα που είπες Νέα Υόρκη, περίμενε, κάτι συμβαίνει στον εγκέφαλό μου. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.

0: Ολόφρεσκο σίγγλ από SNK αυτό, για να ξέρετε, επειδή δεν θα το βρεις και το Σαζάμ σας. Δεν ξέρω αν έλεγα όντως αυτό. Θα μπορούσα όμως να μιλούσα για το εξής βιβλίο, το οποίο βέβαια είναι
1: δεν
0: παλιότερο.
1: Δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε ξέρει, που λέγει ένας φίλος μου.
0: Το οποίο είναι παλιότερο μεν από πρόπερση.
1: 24,
0: είναι
1: ναι.
0: Το 2015 βιβλίο. Ένα από τα βιβλία που έχουν συζητηθεί περισσότερο, ο τύπος που το έγραψε. Mm-hmm. Τώρα backstory, έτσι κουτσομπολιό, ο Garth Risk Hallberg. Είχε πάρει προκαταβολή. Mm-hmm. Είχε γίνει δημοπρασία, πώς το λένε. Ξέρω, υπήρχαν πολλοί εκδότες μνηστήρες και είχε πάρει προκαταβολή, ξέρω, για να τον καπαρώσει κάποιος κάτι τύπου 2 εκατομμύρια δολάρια. Συγγραφέας τώρα, έτσι.
1: Wow.
0: Δηλαδή, πώς είμαστε στην Ελλάδα,
1: καμία σχέση. Wow.
0: Και ίσως να έλεγα γι' αυτό, δεν ξέρω. Αν δεν έλεγα γι' αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Να το τσεκάρετε. Πόλη στις Φλόγες. Είναι του Garth Risk Hallberg. Είναι του 2015, είχε κυκλοφορήσει πριν από πολλά πια χρόνια, το 2015, από τις εκδόσεις Κέντρο, σε τρομερή μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες μεταφραστές, μεταφράζει Πίντσον και τέτοια ο Κυριαζής, και η υπόθεσή του έχει να κάνει με τη Νέα Υόρκη και την παραμονή πρωτοχρονιάς του 1977, οπότε μέσα στο πανκ και στην δίσκο τότε η Νέα Υόρκη, και μια πόλη που ήταν όντως στις Φλόγες, καίγονταν τα κτίρια σε απόλυτη παρακμή κατά τα άλλα. Λοιπόν, σε μια πόλη, όπως γράφει στο πιστόφυλλο, που βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, καθώς πλησιάζουν μεσάνυχτα και τα πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό, δύο απανοτοί πυροβολισμοί στο Central Park διαλύουν τη γιορταστική ατμόσφαιρα. Και μιλάει, ρε παιδί μου, για τις υποκουλτούρες της πόλης και όχι μόνο, και το τι κάνουν αυτή τη νύχτα. Έχει πολύ punk rock μέσα.
1: Τη συγκεκριμένη νύχτα.
0: Ναι, εντάξει, πάει και μπρος πίσω.
1: Δεν θα είναι αυτό.
0: Δεν θα είναι αυτό,
1: Όχι, ωραίο βιβλίο όμως.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Απλά είναι γομάρι. Είναι, ξέρω, στα ελληνικά είναι 1040 σελίδες. Αλλά κυλάνε νεράκι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που το παίρνεις το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, στις διακοπές σου και λες: δεν θα πάρω άλλο, θα πάρω αυτό και θα περάσω φανταστικά.

0: Λοιπόν, έχει γίνει επική φάση, παιδιά. Επική φάση. Μου στέλνει τώρα μήνυμα ο Τάκης ο Γιαννούτσος, ναι, που έχει αυτή την ώρα εκπομπή. Έτσι. Ναι. Στον Πεπερφίλος ο Τάκης.
1: Μας ακούει. Την ώρα που κάνει εκπομπή, ακούει εμάς.
0: Μας ακούει, αλλά άκου τι μου στέλνει. Μου λέει, είπατε για κάποιο βιβλίο Νυχτερινές Βάρδιες πριν λίγο.
1: Oh.
0: Μας πήρε, λέει, μία τηλέφωνο και μας ρώταγε για το βιβλίο. Της είπαμε, δεν έχουμε πει κάτι. Και λέει, οχ, λέτε να έκανα λάθος. Ένα αγόρι και μια κοπέλα, λέει, το είπαν. Σας ακούω εναλλακτικά με best. Τρελό.
1: Ο Γιαννούτσος δεν είναι κοπέλα.
0: Εμείς είμαστε, παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πώς, αφού.
0: Κάτι θα έκανε λάθος στα τηλέφωνα, ξέρω εγώ, μπερδεύτηκε.
1: Καλά, φοβερό.
0: Για να
1: πες του, ναι, δεν ξέρουμε, μήπως ξέρει εκείνος.
0: Μήπως ξέρει εγώ.
1: Μήπως το έχει διαβάσει.
0: Δεν θα μας πει ο Τάκης που είναι
1: Γιαννούτσο. Μήπως ξέρει το βιβλίο. Εντάξει, ό,τι να είναι.
0: Τρελό, τρελό.
1: Μεγάλη ανταγωνιστικότητα στην πρωινή ζώνη.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα, δεν μιλιόμαστε.
1: Ναι, ναι, με ο κανένα.
0: Τους βλέπουμε έξω και γυαλάζουμε τετράγωνα.
1: Και απλά τους πήγε να φέρνουμε.

0: Λοιπόν, καήκαμε, αλλά γελάσαμε. Του λέω του Τάκη, έπως του λέω, το είπαμε στον αέρα και μου γράφει χαχαχαχαχαχα, μου γράφει στο chat, πεθαίνω, μου λέει τώρα. Γεια σου, ρε Τάκη. Λοιπόν, πάμε για τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Σαν να το ξέρες, Μαρή, ότι θα γίνει τέτοια φάση.
1: Το ξέρα, γι' αυτό λέω. Του το είπα και από χθες το αγγελόνα, να ξέρεις, θα τον ρωτήσω στον αέρα, γιατί πιστεύω ότι θα δώσει ζουμία αυτή η κουβέντα.
0: Πες το ότι μπλέχτηκαν όλα τα ραδιόφωνα, τα εναλλακτικά της Αθήνας. Πάμε για τρίτο και τελευταίο διάλειμμα, παιδιά. Λοιπόν, κρατήστε και αυτό. Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Οπότε μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr, βρες όλες τις πληροφορίες για το παιχνίδι, σκόραρε και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε εβδομάδα, γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας πάντα κερδίζεις.
1: Και αν το κινητό σας χάλασε την κρίσιμη στιγμή, όπως συνηθίζει να κάνουν τα κινητά, μιλάτε αντίο. Θυμηθείτε το Γερμανό. Εκεί οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα, μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά με εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Γερμανός, νούμερο 1 προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας.
0: Βαράνε και τηλέφωνο, έρχονται μηνύματα. Τι έχει γίνει με αυτό το βιβλίο τελικά.
1: Είδες. Choose music. Best. 92,6.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποτυπώσεις.

0: www.radio1.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Best 92,6.
7: We the music.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: πάμε, λέει κάποιος, και πάμε λίγο και είναι μέρα σεξ σήμερα. Δεν είναι μέρα σεξ σήμερα. Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Αλλά δεν είναι η παγκόσμια ημέρα σεξ. Αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Αυγούστου, να ξέρετε. Δεν το θυμόμαστε.
1: Από το κεφάλι σου το ήξερε. Α, γιατί τρόμαξα λίγο.
0: Πλάχα μου, κάτι δεν θυμάμαι στο βιβλίο.
1: Τρόμαξα, τρόμαξα.
0: 21 Αυγούστου. Καλά να είμαστε μέχρι τότε στην τούρλα του καλοκαιριού. Θα σπάσουν οι σουμιέδε.
1: Αυτή είναι η σουμιέδε.
0: Λόγω τη ημέρα.
1: Όταν λε σουμιέ, όταν είναι στη λέξη σουμιέ, έχει περάσει την άνθηση του σεξ.
0: Γιατί?
1: Η λέξη σουμιέ είναι.
0: Γιατί?
1: Πιο παλιακή και από το μετερίζει περίπου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι old school η είναι κατάσταση.
1: Αυτό, το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε.
0: Όχι, δεν λέμε το ίδιο. Άλλο εννοούμε. Μπορεί να λέμε το ίδιο, αλλά να εννοούμε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, το βιβλίο, παιδιά, δεν το βρήκαμε. Εννοείται.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Θέλετε, εσείς, έχουμε φτιάξει ολόκληρη βιβλιογραφία.
1: Δεν έχει ηθάκι το νόημα. Το ταξίδι είναι που μετράει.
0: Και το ταξίδι σε αυτό το ταξίδι. Ενεπλάκησαν μέχρι και ανταγωνιστική σταθμή. Αυτό το ταξίδι. Τόσο μεγάλη καρδιά.
1: Πραγματικά.
0: Αχ, να είναι καλά τα παιδιά.
1: Να πεις για το βράδυ.
0: Ναι, για το βράδυ. Λοιπόν, θυμίζω ότι απόψε το βράδυ από τις 8 στο πλαίσιο των πάρα πολύ ωραίων δράσεων του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων θα γίνει μια βραδιά στο Πάρκο Ελευθερίας, ξέρετε, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής εκεί, αφιερωμένη στον David Bowie. Θα είναι tribute του David Bowie live. Δηλαδή, 8 ξεκινάει η φάση μέχρι τις 10 και μετά τις 10 για το κλείσιμο της βραδιάς θα είμαι εγώ και θα επιλέξω μουσική. Οπότε ελάτε, νομίζω θα έχει κόσμο, γιατί όλες αυτές οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ έχουν μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο και ό,τι βλέπω σε stories και τέτοια περνάνε όλοι πάρα πολύ ωραία. Απόψε λοιπόν την τιμητική του έχει ο David Bowie μέσω από ένα live tribute και μετά από ένα DJ set δικό μου. Μέρα σεξ για μένα, λέει κάποιος, μας διορθώνει. Εντάξει, δεν μας το πες.
1: Δεν μας το διευκρίνησες. Με το καλό βόλι.
0: Με το καλό, με την ευχή μας.

0: Ο Μπόουι είναι υπερτιμημένος, λέει κάποιος. Change my mind. Όχι.
1: Δεν χρειαστεί. Δεν χρειάζεται πραγματικά. Θες να ασχοληθούμε μαζί σου απλά. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε όμως.
0: Είναι υπερτιμημένος, ναι. Ξεκάθαρα.
1: Μπορεί να είναι και έτσι. Γιατί όχι. Το δέχομαι, το ακούω.
0: Το δεχόμαστε. Άλλος λέει, ξέρετε την ιστορία του τραγουδιού του Heroes. Τι είναι, το τραγούδι το επίσημο των ελληνικών γάμων. Δεν είναι το Heroes. Παίζει πάρα πολύ σε ελληνικούς γάμους. Υπάρχει κάτι άλλο. Η Cure, ένα από τα ονόματα που περιμένουμε πώς και πώς αυτό το καλοκαίρι, από τα πολύ μεγάλα live του φετινού καλοκαιριού. Ο Μόμπι λέει sold out. Έγινε sold out ο Μόμπι?
1: Δεν ήταν.
0: Αν έγινε, σας το έλεγα ότι θα γίνει sold out.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έλεγες.
0: Επίσης sold out τώρα και εμείς να παίξουμε live, sold out θα γίνει. Οπότε.
1: Καλά, εμείς γιατί όχι.
0: Ζούμε στην εποχή, ρε παιδί μου, του sold out. Όχι, θέλω να πω να βγούμε πάνω στη σκηνή με όργανα.
1: Α, με όργανα. με όργανα. Θα γίνει sold out. Ανάλογα τα όργανα.
0: θα γίνει sold out και θα έρθουν με container οι ντομάτες. Αλλά sold out θα γίνει.
1: ναι. Hate watch. Αλλά watch. Αυτό έχει σημασία.

0: Άντε έτσι να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Κάποιος λέει για ότι η εμφάνιση του LTJ Bookem στο Θησίο την Κυριακή θα μνημονεύεται για χρόνια. Ήταν τόσο καλός, όλοι παραλυρούν, εσύ τι έκανε, πώς, γιατί δεν πήγαμε.
1: Τώρα εγώ δεν είχα πάρει κάθε χαμπάρι από την αλήθεια μου.
0: Γιατί δεν πήγαμε, Γιώργο?
1: Γιώργο,
0: φταίς.
2: Πολύ.
0: Φταίω κι εγώ.
2: Πολύ.
0: Φταίξαμε.
1: Φταίξαμε.
0: Πάθαμε, ελπίζουμε να μάθαμε. Η Cure στις 15 Ιουλίου θα είναι στην Αθήνα.
1: Εκεί ελπίζω να μην το ξεχάσουμε.
0: Α, όχι, εντάξει, δεν χάνεται. Θα είναι πολύ δυνατό το live αυτό. Γενικά ξεκινάει τώρα το μεγάλο συναυλιακό πανηγύρι της χώρας. Πού να πρωτοπάς? Και είναι ειδικά μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο εκεί πέρα προς τα τέλη Ιουνίου που γίνεται back to back to back to back to back to back to back.
1: Α, το Heroes λέει.
0: Τι έγινε τώρα?
1: Το Heroes λέει βασίζεται στην ιστορία ενός ζευγαριού από Ανατολική και Δυτική Γερμανία πριν την πτώση του τείχους. Εξού και το παίζουν, λέει, Heroes, εξού και το παίζουν στους γάμους.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Γι' αυτό το παίζουν στους γάμους. Ή επειδή θεωρούν ότι είναι ήρωες οι άντρες που παντρεύονται? Γιατί δεν ξέρω πώς
0: θα τη λένε έτσι. Όχι, αμέσως το μυαλό να πάει στο κακό και εσύ. Όχι. Θα μπορούσαμε να είμαστε ήρωες. Έστω για μια μέρα και τέτοια. Εντάξει, ρομαντικό.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Και ίσως να είναι και το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών, ό,τι και αν λέει ο Ιαν Μακάλοχ τον Echo and the Bunnymen.
1: Το καλύτερο όλων των εποχών είναι το Heroes.
0: Πιστεύω ότι στην τριάδα είναι.
1: Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα.
0: Γιατί να μην ανοίξουμε?
1: Δεν ανοίγουμε.
0: Γιατί θα μασίσουμε?
1: Η ώρα είναι, θέλω να ξέρεις.
0: Τώρα ανοίγουν αυτές οι κουβέντες
1: και 50.
0: Και το λέμε.
1: Και 50.
0: Λοιπόν, ποιο χρήζουμε, καλύτερο τραγούδι?
1: Όχι, δεν άσε μας παρά το μας. Φύγε από εδώ. Φύγε, φύγε.
0: Δεν παίζει το βρώμικο παιχνίδι μου, Γιώργο. Πες της κάτι.
1: Γιώργο.
0: Δεν με παίζει.
1: Γιώργο, θα παίξεις εσύ τον Θεοδόση? Όχι.
0: Απαπα.
1: Δεν έχει να πει.
0: Μισώσεις, ούτε εσύ. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Εγώ επιλέγω προσωπικά ως θουμού καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών.
1: Α, θα το αλλάξει τώρα, παιδί, το Heroes.
0: Το Heroes του David Bowie.
1: Α, το Heroes.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Και στα δικά μας οι ελεύθερες.

0: και κάποιος. Και okay, το καταλαβαίνω το επιχείρημα που λέει ότι τα εισιτήρια είναι ακριβά, γιατί να μην πας σε ένα φεστιβάλ στο εξωτερικό, στη Βαρκελόνη. Θα σου πω πολύ απλά ποια είναι η διαφορά. Τα εισιτήρια στα φεστιβάλ του εξωτερικού είναι πολύ ακριβά, είναι πολύ πιο ακριβά από αυτά που θα πληρώσει εδώ. Φυσικά θα δεις 150 ονόματα. Okay, αλλά αν το βάλεις όλο τον παγιόκο μέσα, διαμονές, ξενοδοχεία και σε φεστιβάλ τύπου Πριμαβέρα, μην νομίζεις ότι δεν το εκμεταλλεύεται και η ίδια η πόλη. Ανεβαίνουν οι τιμές στα ξενοδοχεία, ανεβαίνουν οι τιμές στα Airbnb κτλ. Το budget δηλαδή ξεφεύγει. Ότι είναι μια καταπληκτική εμπειρία που κάθε μουσικόφιλος πρέπει να τη ζήσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, δεν το συζητάμε. Προφανώς και είναι και δεν συγκρίνεται με κανένα ελληνικό φεστιβάλ. Αλλά τα έξοδα είναι σε άλλο επίπεδο από το να πας σε ένα ελληνικό φεστιβάλ μία μέρα πληρώνοντας ένα έστω ακριβό, αν υποθέσουμε ότι είναι ακριβό, που δεν είναι, αν τα βάλεις κάτω, αλλά τέλος πάντων, ένα ακριβό ελληνικό εισιτήριο. Ένα, ναι, ακριβώς. Αυτά. Ακριβώς.
1: Τάπες, θυμάμαι. Όλα καλά. Και το Heroes, καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών. Έτσι. Σήμερα 20 Μαΐου του 2026. Ωραία. Αύριο θα μας πεις άλλο.
0: Σε δύο χρόνια να είμαστε καλά, που θα έχουμε βρει ίσως το εκείνο το βιβλίο, να θυμηθούμε και το Heroes.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: λοιπόν,
1: για να δούμε.
0: Τα μαζεύουμε.
1: Τα μαζεύουμε. Πριν τα μαζέψουμε, να σας θυμίσω ότι αν έχετε deadline, αν έχετε γεμάτα inbox, αν δεν έχετε συγκέντρωση και όλα αυτά, ας πούμε, σας προβληματίζουν, έχω τη λύση και γι' αυτό. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό τζίνσενγκ, ψευδάργυρο και όλα αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεστε περισσότερο. Τώρα δηλαδή και πάντα. Συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για την παρέα και σήμερα. Τι γέλιο ήταν αυτό. Σε καλό να μας βγει. Ραντεβού πάλι αύριο. Η Μαρία από λεπτό σε λεπτό θα είναι εδώ για να σας αναλάβει. Άντε, καλημέρα.
1: Καλιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάκη του Γιαννού, το έζησε το
1: Μαμακάρι. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Σε όλους εκεί έξω τους ανταγωνιστές.
0: Έτσι, άντε, πάει.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Μετά από 10 χρόνια, ο Pep Guardiola αναμένεται να αποχωρήσει από τη Manchester City. Η Daily Mail έριξε τη βόμβα πριν από μερικές ημέρες και το Athletic το επιβεβαιώνει. Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία στο τέλος της σεζόν, μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο Manchester. Όπως συμπληρώνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, μεγάλο φαβορί να τον διαδεχθεί στον πάγκο είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια!
7: Γιος Καράμπελας
6: και είμαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εδώ γεννήθηκε το Dolce Farniente και εδώ κατοικεί ακόμα. Ράθυμο καλοκαίρι, μια κόκκινη ανοιχτή σπάιντερ και 1234 καταμετρημένοι τρόποι να φτιάχνεις λιμοντσέλο. Εδώ η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα δεν είναι απλώς lifestyle, είναι η ίδια η ζωή. Κι εγώ νιώθω σπίτι μου. Αραγμένα τα τελευταία ρίβα 400, θύμισες από τις πάλι ποτέ εποχές όταν η Jackie O περιέφερε τα κάπρι παντελόνια της και τη μελαγχολία της. Και δίπλα περήφανες στράτες που ακόμα καλά κρατούν. Σαν αυτή του φοβερού παππού Πεπίνο με τα κρυφά αμπάρια και τη σγκράπα βάλσαμο. Συνοδεύω με σκορτσέτε τη λιμόνε στο ιστορικό ζαχροπλαστείο του Αντρέα Πάνσα, εδώ στην Πιάτσα Ντελ Ντουόμο από το 1830. Σαλούτε. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για όσους θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους, εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμός, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική απόδοση και αντοχή.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η Heroes Tribute Band παρουσιάζουν τον David Bowie. Η πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα θα παρουσιάσει στο κοινό της Αθήνας τον απόλυτο Starman την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η καρδιά της Αθήνας γεμίζει Bowie.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
19: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
20: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
21: Από την Natural Factors.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Best. 92,6.
23: We the music.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς, παιδιά. Καλημέρα. Στους ανταγωνιστές. Πού είναι η αυτομεγαλειότητα? Ο πολυχρονεμένος, ο απόλυτος φαν του Παυλάρα, Παύλος Παυλίδης. Μιλάει για τη νέα βαρβαρότητα, πάντα επίκαιρος. Παρέα εδώ με Γιάννη Αγγελάκα φυσικά. Και B-Movies, Παυλίδης που θα εμφανιστεί πολλάκι σε αυτό το καλοκαίρι στον Best είστε. Κομμάτι που μας ταιριάζει, ρε παιδιά. Μαζί ως τις 12, όπως κάθε πρωί, αυτή την ώρα, σε αυτή τη συχνότητα.

0: καινούριο προσωπείο.
1: Αχ, πώς τα λέει, πώς τα λέει. 5 Ιουλίου στο release, Παύλος Παυλίδης. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστούμε όλοι τον καλλιτέχνη. Εμείς μεσάζοντες, medium. Έβαλες το καλύτερο τραγούδι της ανθρωπότητας, λέτε. Ο Παύλος θα πει υπερβολές, αλλά... Γεια σας τα νεροκούρου, τα νεροκούρου, πληθυντικός, τα...
2: Θα ταξιδέψουμε λοιπόν μια μέρα μακριά.
1: Μακριά. Από τη δισοδία.

από τους λιγοστούς καλλιτέχνες που μιλούν ψυχούλα και στην πιτσιρικαρία πολλά πολλά χρόνια μετά. Και πώς αλλιώς. Και επειδή εσείς το ζητήσατε, μένα ακόμη από το δίσκο που έκανε προς τιμή του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το ζητήσατε για την Άννα η Ρόζα. Ίνας Γιάρα. Παύλος Παυλίδης εδώ. Ίνας Γιάρα με τα σγούρα μαλλιά. Γιατί έτσι.

Η Λιδία τους γιορτή και ο Προκοπάκος γενέθλια. 2 στα 2 να σας χαίρεστε, ρε παιδιά. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Γεια σου Μίμη. Για το προηγούμενο ευλογία που υπάρχουν στην Ελλάδα μουσική, που με το δικό τους υπέροχο τρόπο λένε δημόσια αυτά που εμείς πιστεύουμε και υποστηρίζουμε. Να συνεχίσουν να υπάρχουν, γι' αυτό τους υποστηρίζουμε.

Παναγιά μου, τι ακούμε. Μας τρελάνε σήμερα. Βάλε κανένα γνήσιο υπηρώτικο μυρολόι. Κάτσε βρε παιδί. Έχουμε και δυσοδεία. Έχουμε και δυσοσμία. Πού τα εσύ, smells like teen spirit note. Πού τα μηνύματα μισό. Καλημέρες. Ανεξιχνίας της δυσοδείας, λέει το βρωμοκόπιο. Βρωμοπαιδάκι. Οι γραριοκίνητες καλημέρες, λέει το original Harrocopio. Πενέλοπε, ευχαριστώ για αυτό που έστειλες, μισό. Όντως. Το βατράχι, τι άλλο. Σε Χρήστη Άικος, no offense, οφείλεται τελικά η οσμή που κατέκλυσε τα νότια προάστια, σύμφωνα με πληροφορίες. Άρε, βατραχάρα. πώς τα λες κι εσύ. Γεια σου Ιωάννη, καταπληκτικός ζωγράφος, με Παύλο μεγαλώσαμε, ναι. Λήξη συναγερμού, λέει, σήμανε αργά χθες βράδυ στην πολιτική προστασία, καθώς λύθηκε το μυστήριο με την έντονη οσμή αερίου που προκάλεσε ανησυχία στα νότια προάστια της Αθήνας. Όπως αποδείχθηκε μετά από έρευνες κλιμακίων της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, τα οποία ερεύνησαν την περιοχή με ειδικούς μετρητές, η μυρωδιά δεν προερχόταν από κάποιο σπασμένο αγωγό ή βιομηχανική εγκατάσταση, αλλά καφετέρια στον Μπραχάμι, όπου ένας 28χρονος είχε ανάψει ένα Άικος. Sorry, παιδιά, αλλά... Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μόλις 28χρονος, δεν μπορώ, άναψε τη συσκευή, η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική. Τα περιστέρια στα γύρω δέντρα άρχισαν να πέφτουν. Πότε? Σε μένα μόνο δεν. Ενώ οι σαμόνες των διπλανών καταστημάτων έτρεχαν απεγνωσμένα με μαντίλια στις μύτες για να γλιτώσουν. Δεν θα πω τώρα την επίγευση. Βατράχι.

Χαροκόπιο σου λέει έφαγες κονίτσα σήμερα. Βάλε τα γυαλιά σου, Εμίλια, βάλε τα γυαλιά σου. Σου τα βάλε. Τι μούφα διασκευή είναι αυτή, άμα έχεις ακούσει της Γλυκερίας, παιδιά. Περιορέξεως, τι έχουμε πει εμείς εδώ, τι λέμε. Μαρία, τι παίζεις. Κατ' το φιλιά.

Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, Φωτεινή και Νίκο μου, είναι πόσο λέει περισσότερο γουστάρω όταν ακούω μουσική έξω από τα καθημερινά και τα συνηθισμένα. Αυτό είναι ο best. Έτσι είναι. Πάντα με σεβασμό.

Και εμείς πάμε σιγά σιγά προσκλήσιμο και όλα στις πρώτες μας ενότητες. Θα παίξω το επίκαιρο Montserrat των Who Made Who, σε αυτό το remix των Arbat που αγαπάμε πάρα πολύ και είναι κλασικό. Με αφορμή αυτή την είδηση του της δολοφονίας, από ό,τι λένε, του εγκλήματος του γιου του ιδρυτή της Mango, του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Mango, από τον γιο του, λέγεται, πάντως προς το παρόν είναι ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου, το άτιμο, το Money. Λέγεται ότι έπεσε σε αντιφάσεις, ήταν οι δυο τους στο όρος Montserrat, 45 χιλιόμετρα έξω από τη Βαρκελόνη, μια πολύ ωραία βόλτα για τους Ισπανούς Βαρκελονέζους. Ο ιδιοκτήτης της Mango, πιο πλούσιος Καταλανός, σου λέει, να πει κανείς. Ωστόσο η οικογένειά του τον στηρίζει, δηλώνοντας βέβαια για την αθωότητά του. Who Made Who, Art Bad Remix, ως το διάλειμμα. Be aware.

έβαλα γυαλί και τα σπάω στη φαρμακευτική. Εντάξει, αξεπέραστο είναι, ναι.

για τον Κώστα το Γιαννακίδη με τα γούστα τα ωραία. Κάποιοι ψάχνετε τις μουσικές του, μαθαίνω.

ετοιμάζει ένα πολύ ωραίο κομμάτι το Αθηνόραμα για όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν εκεί έξω σχετικά με την Οσμή. Άκουσα 2-3, δεν θέλω να πω. Η μία όμως θα σας ενημερώσω όταν γραφτεί για να το δείτε.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
5: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
4: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Εστέτ. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Ντίβα Κηφισιά, Δηληγιάννη 54. Excash. Εστέτ.gr.
9: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ. Όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Σηκώνει καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Best

σε την υπέροχη αγάπη Κεφαλογιάννη. Μου στέλνει φωτογραφίες από τις μνήμες του κινητού. Μαζί μας και σήμερα είναι η Superbet. Ζούμε το παιχνίδι με δράση και ένταση στο Serial Winner. Χτίζεις το σερί σου απαντώντας ερωτήσεις, ξεκλειδώνεις δώρα. Στο Super Predictor δίνεις τις προβλέψεις σου, ανταμείβεσαι γι' αυτό, μια εμπειρία που βασίζεται στη δράση και τη συνέχεια. Τώρα παίζουμε μαζί με Serial Winner, Super Predictor στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

και αυτό για τον υπέροχο επίσης. Όλα υπέροχα, ναι. Κάνουμε αναφορά. Δημήτρη Χαρίση. Απολαμβάνουμε τα σετ του τα Σαββατοκύριακα στην Πεστάρα.

παλιατζούρες. Adana Twins και Pongo, tell me why. Για το μπαμπά ή τη μαμά που ακούει με την κόρη τριών μηνών. Δείστε το. Και οραματιστείτε αυτό το μωράκι στην εφηβεία.

φίλος λέει του φίλου ακούν μπες και χορεύουν 8 και 4. Καλημέρα και Βορείο στην Κηφισιά, εκεί που είναι το Diva. Ο Αλέξανδρος έχει ένα πάρτι το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου 11.30 το βράδυ, το Estate Concept Party του Alex. Για πρώτη φορά στο Diva στην Κηφισιά. Είναι το νέο σπότ των Βορείων Προαστίων. Είναι το πρώην Cash, για όσους ξέρουν. Υπάρχει ένα τηλέφωνο για κρατήσεις backstage για το εστιατόριο, 212-147-72. Επαναλαμβάνω, 212-147-72. Το Diva είναι στην Κηφισιά, Δηληγιάννη 54, είναι το πρώην Cash. Φιλοξενεί τον Άλεξ το Σάββατο από τις 11.30 το βράδυ. Το Estate Concept Party.

Αρχίζετε να στέλνετε διάφορες θεωρίες για την οσμία αυτή στα νότια. Λέει το μήνυμα, τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης ρευστού ο κόσμος καταφεύγει στην αγορά ως πρίον. Λογικό είναι να υπάρχει μια μετατροπή στις αέριες μάζες. Εντάξει. Το μεθάνιο. Καλά, κυκλοφορούν τρελές θεωρίες. Μπορώ να πω τώρα, γιατί ίσως μπορεί ο City με το δικό του μοναδικό τρόπο

Ναι, δεν έχει πλάκα αυτή η ιστορία με το διαχυθέν αέριο, λέτε. Η γίνη της Βηρητού πριν λίγα χρόνια, λέει, με θύματα. Φτάνουμε σιγά σιγά και γρήγορα γρήγορα, γιατί δεν κατάλαβα πως πέρασε ήδη το πρώτο μέρος της εκπομπής. Προτού να καλημερίσουμε την παρέα που ακούει από το πέραμα και στα ναυπηγεία, Tony, Nicholas, Wayne, Harry, Mornings. Έβλεπα ένα πολύ όμορφο βιντεάκι του Μασέο Πλέξ. Είχε βάλει τους δυο γιους του. Χόρευαν οι δυο. Είχε φέρει τους δυο γιους του στα ντεξ και τα πιτσιρίκια ανέβηκαν να χορέψουν το Revision. Από τα πιο ωραία βιντεάκια που κυκλοφορούν εκεί έξω, γιατί τα παιδιά έχουν τόσο καθαρές αντένες στα μουσικά πράγματα. Και εγώ θα κλείσω με remix του Μασέο Πλέξ σε ένα classic, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι εδώ στον Best. Δεν είναι άλλο από το Again Archive. Επανερχόμαστε με τη δεύτερη μας ώρα, πάντα εδώ στους 92,6 το Standard Ραντεβού. Σας υπερευχαριστώ, είστε πάρα πολύ ειδικοί στο live. 2,6 το Standard Ραντεβού. Σας υπερευχαριστώ, είστε πάρα πολύ ειδικοί στο live.

Κοίτα, όταν κρίνουμε κάτι, καλό θα είναι να έχουμε και μια αντιπρόταση. Δηλαδή, φτιάξεις ένα δικό σου. Αφού μπορείς και κρίνεις και ξέρεις. Φτιάξε ένα δικό σου remix, ρε παιδί μου, να τσεκάρουμε, να δούμε κάτι, να ακούσουμε κάτι. Το έχει κάνει με σεβασμό το remix. Μας είναι ο Plex, ιδιοφία στη μουσική.

0: Εγώ λέει δεν μυρίζω τίποτα. Τι ψηφίσατε κύριε?
1: Εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, 11 ακριβώς. Καλήμα.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Τάκης και Πούπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Πούπης.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
15: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
16: Best 92,6. We the music.

εδώ και πάλι για τη δεύτερη ώρα, 11 και 10 πρώτα λεπτά. Σήμερα Τετάρτη, καλό μεσοβδόμαδο. Πλέμε και στο Τρίστινο, στην καρδιά της εβδομάδας, 20 Μαΐου. Παραμονή μεγάλη εορτής έχουμε εδώ. Περιμένουμε τα κεράσματα. Να, οι χρήσιμες γνώσεις που λέγαμε χθες, αν θες να γίνεις ψυχολόγος, σαν σήμερα. 1941 αρχίζει η μάχη Τσικρίτης με τους αλεξιπτωτιστές και τους Γερμανούς. Επιχείρηση Ερμής ονομάστηκε κατά κύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη του νησιού. Είπαμε, όλοι έχουμε την εικόνα αυτή στην Κρήτη κάτω στα Χανιά. Δεν ξέρω σπίτι που να μην έχει τους κριτήκαρους, τουλάχιστον τα πιο παλιά, με τη μαγκούρα και τους Γερμανούς κάτω. Μικρό πάπικο, γεια σου Πετράν, γεια σου Γιώργο και Αλεξάνδρα. Office View από τις Μέλισσες. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Μέλισσας. Μεταξύ άλλων, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Καλές θάλασσες στους ναυτέους μας.

οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού ξέρουν πολύ καλά ότι σαν σήμερα το 2019, πριν από λίγα χρόνια σχετικά, έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος Λάουντα, ο Νίκι Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, θρύλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, 75, 77, 84, 25 νίκες σε Grand Prix.

Τώρα αν θέλετε ασφάλεια και ηρεμία σε κάθε χιλιόμετρο, μας ακούτε πολύ on the road, θέλετε ελασκαλάσα, τα επιβατικά και τα επαγγελματικά σας οχήματα έχουν ανάγκη αυτά τα κατασκευασμένα με σύγχρονες τεχνολογίες, ξεχωριστά για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, ποιότητα, αξιοπιστία και τρομερές τιμές. Ελασκαλάσα, ένα δώρο για το αυτοκίνητο. Επίσημος εισαγωγέας στη χώρα η εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Λάσα με double S.

Μάζε μας και σήμερα η Superbet. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή αποκτούν νέο χαρακτήρα όταν λειτουργούν ταυτόχρονα. Στη Superbet το live streaming και το live betting στις κορυφαίες οργανώσεις συνδυάζονται, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ακολουθεί τον παλμό του αγώνα. Ένα πλαίσιο που ενισχύει την αμεσότητα της εμπειρίας. Τώρα παίζουμε μαζί με live streaming, live betting στις κορυφαίες οργανώσεις της Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Κάμελ Φατ, αγαπημένοι, αγαπημένο ντουο, υποψηφί για Grammy. Την αγάπη μου στη Μεγάλη Βρετανία. Από εκεί Κάμελ Φατ θα έρθουν στην Αθήνα, θα είναι στο Bolivar. Περί τα τέλη Ιουλίου. Και εδώ The One. Για τους φίλους στο Λονδινάκι, Λάνταν και την Κύπρο. Busy one.

Αχ ρε παιδιά, τι τιμητικά μηνύματα είναι αυτά. Εμένα να δείτε πως θα ήταν τα πρωινά μου χωρίς αυτή τη σχέση που έχουμε χτίσει χρόνια τώρα. Για την παρέα στο τέναρο. Εγώ σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Το Άβατο ζητάτε. Προχθές που μιλούσαμε για την Κρήτη. Άβατο ονομάζεται όπως το ακούτε. AVATOKD. Είστε πραγματικά η χαρά του κοινού. Η χαρά του κοινού μας ταξιδεύει. Θα κλείσουμε και αυτό το μέρος το τρίτο ημίωρο σήμερα. Υπηρετικές πολλές καλημέρες και Άρτα εδώ και Πάργα και Πρέβεζα, φιλιά.

Γεια σου, Φάκη στην Κόρινθο. Κύριε Αυγολέμωνε, καλή, καλή μαντεψιά για την οσμή. Παιδιά, επικίνδυνα να μην είναι τα πράγματα. Μαντεψές και τρόλ και χαβαλελάκο. Εντάξει.

Πάντως, loud enough βγήκε η ανακοίνωση χθες. Γιατί δυσάρεστη ως Μίλλερ, λες και δεν το μυρίζουμε. Πρέπει να το διαβάσουμε σε ανακοίνωση. Η Νότι. Δεν υπάρχει, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαβεβαιώσεις. Βεβαίως. Των αρμόδιων φορέων. Μάστε. Θέση ανακοίνωση. Loud enough, ως το διάλειμμα. Τα λέμε σε λίγο με την τελευταία ενότητα. Thank you.

Ναι, ναι, τροπικός ο καιρούλης. Μουσώνες έχουμε. Τη χθεσινή καταιγίδα στην Αθήνα, επικίνδυνα πράγματα. Το νου, παιδιά, στους δρόμους, στηρούμε αποστάσεις ασφαλείας και δεν αναπτύσσουμε αυτή την τρελή αντικοινωνικότατη ταχύτητα, ε? Αυτό κι αν πρέπει να λέγεται loud enough.

0: Αποστάσεις ασφαλείας, είπα, όχι ανασφαλείας.
1: Best 92,6.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λοιπόν, πάμε στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμηλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
19: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
21: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Best 92,6.
0: Αχ, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάρα πολλά μηνύματα για την αντικοινωνική συμπεριφορά όλων αυτών που οδηγούν άκρως επικίνδυνα και αντικοινωνικά. Συμφωνείτε? Μα έτσι είναι. Νομίζω τις ωραίους χαΐστας. Α, παρές, φοβερές, έχω βγαίνω. Είναι αντικοινωνικό το να τρέχουμε, όπως είναι εντελώς αντικοινωνικό το να μπαίνουμε στα πάρκινγκ στις δουλειές μας με ταχύτητες. Το νου, ρε παιδιά, τι είναι, τι σου είναι? Από τι προσπαθεί να ξεφύγει ο κόσμος? Από όλα, κυρία μου. Έλα σου, κερνάω το φέλετ. Καταρχάς, στη δική μου περίπτωση, το να μου έχει κολλήσει κάποιος από πίσω, να πηγαίνει μπούνια, σχεδόν να με φυλάει το όχημα, θεωρώ ότι είναι bullying.

Έχουν καταμετρηθεί ούκο λίγα ατυχήματα μέσα σε πάρκινγκ πάντως. Ερχόμαστε σχεδόν καθημερινά σε επαφή με τέτοια συμβάντα.

λέει η θεία πάει με 50 και εγώ με 100, νομίζω ότι τρέχω λογικό, ναι. Θεία σπίτι, ώρα για μαγείρεμα. Θα σου έρθει το πρόστιμο και θα τρέξει τη θεία να φας σπιτικό φαΐ. Σου γονέα, για μπαίνε στα mail σου, για μπαίνε. Με 100 όριο ταχύτητας 80-60, δεν ξέρω τι. Έρχονται τα προστήματα και πάνε τα στοιχήματα. Ανυψούδι.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι πρόκειται για αντικοινωνική συμπεριφορά. Είναι άκρως επικίνδυνη, από τύχη ζούμε, από τέτοια άτομα. Σας θέμε για ακροατές, εντάξει, Τζους, αλλού.

Μου είχε πει ένας εμπόρος αυτοκινήτων κάποια στιγμή ότι αυτό με την ταχύτητα και γενικώς το πώς αλλάζει κανείς ταχύτητες και γουστάρει την ένταση. Είναι η προέκταση του ανδρικού. Κατάλαβες. Έμπορας μου το είπε, όχι εγώ. Πάντως δηλαδή θα έπρεπε και τα προστήματα να είναι κλιμακωτά. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω τι λέει ο κώδικας.

ό,τι λέει το όριο. Λέει, ωραία τα λες, μ' αρέσει. Μπράβο, χαίρομαι. Να είχαμε να λέγαμε, λέει, όποιον πιάσουμε, δεν ξέρω. Με κάθετη αναφορικά με το ζήτημα της ταχύτητας και των αποστάσεων ασφαλείας και ουχή ανασφαλείας, το έχω ζήσει τόσες πολλές φορές με 628.000 χιλιόμετρα. Ρωτάτε με να σας λέω. Αργύρι αύριο, σου έρχομαι. Παναγιώτης μου λέει, τρόμος ξεκινά από το φανάρι, λέει, το λεωφορείο από πίσω, εγώ με το δικό μου λεωφορείο και όπως ελέγχω πάντα τη διασταύρωση, περνάει με κόκκινο, χωρίς καν να κόψει πατίνι με δύο μικρά πάνω. Άστα να πάνε. Έχει έρθει η Γκρίνγκλη στο μήνυμα, η VIP. Σκάσερε Σάιρα, που θες να οδηγήσεις κιόλας. Δεν ξέρεις ούτε να φρενάρεις με 30 χιλιόμετρα. Εγώ. Κλάψε λίγο ακόμα, άσχετη. Σε επικίνδυνη με αυτά που λες. Και εκτίθεσαι. Οπα. Είναι προστήματα ή πρόστιμα. Κοίτα, Σάιρα, δεν θέλω να οδηγώ καθόλου. Έχω κάνει τόσο πολλά χιλιόμετρα, μακάρι να είχα ένα σοφέρ ή ένα αυτόματο όχημα, με εμπιστοσύνη πάντα. Δεν θέλω καθόλου να οδηγώ, πίστεψε με. Πρέπει. Αγώνας επιβίωσης. Knights of the Jaguar, για σένα. Αν την ήθελες την Jaguar, αλλά δεν διάβαζες πολύ. Στο αυτοκίνητο είναι η προέκταση που λέγαμε και αυτό έχουμε γεμίσει SUV, μάλιστα. Πες το έμπορα, λέω ότι σήμερα πιο πολύ τρέχουν οι γυναίκες παρά οι άνδρες, γεγονός. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν βάζω φίλο εδώ. Ο Νίκος από την Πετρούπολη μου λέει 302 χιλιόμετρα χρόνια επαγγελματίας, ενεργός οδηγός. Παιδιά, τέλειωσαν τα αστεία. Ας γίνουμε άνθρωποι. Κώστας μου λέει, δεν αφήνουμε τα προστήματα να αρχίσουμε να μαζεύουμε κανένα διπλωματάτσι και καμιά πινακίδα να ξεβρωμίσουν οι δρόμοι. Έχω κλάψει στα μάτα. Τι είπε η Σάιρα. Ρώτα, λέει ο Ανδρέας που είναι Νταλίκερμαν, ξέρει κανείς τη διαφορά του τρέχω με το πάω γρήγορα. Γεια σας, πιγκουίνι.

Γενικότερα όλα αυτά που έστειλε ο φίλος εδώ, οι φίλοι με τα στα γκρίνγκλι γραμμένα, είναι πολύ ωραία θεωρητικά, μέχρι να χτυπήσει η μοίρα το δικό του σπίτι. Οπότε και αλλάζουν τα λόγια. Τι κάσει και διαβάζει τις μπιπ του κάθε μπιπ. Επίτηδες, εξεπίτηδες. Οι θείες σας χαιρετούν, πολλές. Και οι θείοι. Nights of the Jaguar, εξαιρετική εκδοχή. Υπέροχο remix.

στο μεταξύ έχει γεμίσει το κινητό μου με μηνύματα από κόσμο που θέλει προσκλήσεις για ρόιξο. Τι τραβάμε. Δεν έχω, δεν παίζω τελικά. Αντιές μου, μακάρι να μπορούσα. Σπέβδε βραδέως είναι η φάση, αλλά τώρα τι να σου εξηγώ. Πολύ σωστό αυτό που λέει, βιάζομαι, γι' αυτό πάω σιγά για να φτάσω. 32 χρόνια οδηγός, λέει, 302, ναι. Γεια σου Ματινάρα μου. Γεια σου Λενιό μου. Για τα κινητά, τις οθόνες.

Θανούλη στο Άμστερνταμ, κανόνισε την παρτάρα και έρχομαι. Λατρεμένη Ολλανδία, την αγάπη μας και στο Ρότερνταμ και στο Μάστριχτ. Και το ένα και υπορμοναδικό μαγευτικό, σήμερα είναι λίγο πιο χαλαρό, Drachten. Εδώ για τα όρια μηνύματα, πρέπει να πηγαίνουμε με τα όρια λέτε, αλλά και τα όρια σε πολλά σημεία της Αθήνας είναι παράλογα χαμηλά. Βλέπε Ποσειδώνο σε κάποια σημεία είναι 50. Τι να πω παιδιά, για κάποιο λόγο δεν ξέρω. Και συνεχίζει εδώ ο φίλος ή φίλη, βέβαια αυτό δεν δικαιολογεί αυτούς που τα παραβιάζουν. Γεια σου βρε συγγραφέα μου, ωραία τα λες και εσύ. Σημαίνει, συνέβη τώρα, διαβιβάζω αμέσως, λέει το μήνυμα, έξοδος παλαιού φαλήρου για εθνική οδό. Άνδρας οδηγός εντός της νησίδας, όχ, όντως. Αφόδευε. Κοινή θέα. Τι να πω τώρα, υπάρχει και τουαλέτα κάπου εκεί κοντά. Αηδία λέει, αλλά κάπου έπρεπε να το πω, εδώ είμαστε. Hey Paris, thank you. Υπέροχος διαμαντό. Story Mix.

να ευχαριστήσω και το παρεάκι που με χειροκρότησε στο πάρκινγκ, που δεν πίστευε ότι θα το χώσω το πεντακοσαράκι και πήρα το χειροκρότημα. Γεια σας και στο Χίλβερσουμ. Ωραίο ήταν αυτό. Ούτε εγώ περίμενα χειροκρότημα, αλλά δεν το πίστευα. Σου λέω, αποκλείται να το βάλει η τύψα. Και κοίτα, με δύο κοιτάξει.

Λίγο λέει αντιφατικές οι παροιμίες. Πεύδευλαδέως δεν είναι παροιμία, είναι αρχαιολινικών. Το γοργόν και χάριν έχει. Εντάξει αυτό. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Τι να πιστέψεις. Πιστέψεις αυτό που σου δημιουργεί ασφάλεια. Προφανώς. Να πιστέψεις. Να συμπεριφέρεσαι όλοι μας με σεβασμό. Να μην μπορεί κανείς να σου πει τίποτα. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει και το είχατε δει στα social, γιατί μου είχε στείλει αρκετή να παίξω την Κυριακή στη Σπηλιά, στο Δασκαλιώκι, στο 10ο λιμανάκι. Ποιο λιμανάκι είναι αυτό, ένα λιμανάκι εκεί. Αλλά λόγω καιρού το πάμε για αργότερα. Σας ευχαριστώ γιατί ρωτάτε. Πώς θα γίνει, λέει, να γνωριστούμε όλα τα μπεστάκια στη Ζυρίχη. Το σοφάκι μας το αγαού.

Γεια σου Θεόφιλε. Όταν μιλούν οι άνθρωποι του αυτοκινήτου σιωπώ. Πάρουγα γιατί βιάζουμε, μου λέει και ο Θεόφιλος. Μαρία, πήρες δώρο στο Κουστάκι για αύριο, άσε με, εδώ είναι. Φοράει όμως τίσερ που του είχα πάρει. Άλλη στιγμή. Remix Νίκου Διαμαντόπουλου στο Nothing Matters At All. Ύμνος παντοτινός, λέτε κι εσείς. Θυμίζει, λέει, καλοκαίρι 2003, όλη την ενέργεια και τις έντονες στιγμές της εποχής, αλλά και κάποιες βλακιουλίτσες που κάναμε και τις πληρώνουμε τώρα. Εντάξει.

0: Θωμάς Ευθυμίου. Καλύτερο παιδί. Και στα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και γενικώ στην ομάδα του Traction κλείνουμε την εκπομπή σήμερα. Υπερευχαριστώντας σας για τη μοναδικότητα της φάσης, την αλληλεπίδραση φυσικά και την παρέα πάντα. Υπό κανονικές συνθήκες αύριο που γιορτάζει το αγόρι μας, γιορτάζει η φύση όλη, θα είμαστε παρέα λίγο μετά τις 10. Ο Σίτι μας είναι εδώ, έτοιμος να σας αναλάβει.
1: One.

μαζί μας και σήμερα ήταν η Super Beto. Παιχνίδι αποκτά διαφορετική διάσταση όταν υποστηρίζεται από αξιόπιστες λειτουργίες. 24 ώρες εξυπηρέτηση, διασφαλίζει διαρκή παρουσία, υποστήριξη, ολοκληρωμένη προσέγγιση στο παιχνίδι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Φυσικά 21+ παίξει υπεύθυνα.

0: The best.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια.

0: Για πρώτη φορά μετά το 2004. Η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1, είναι πλέον 8η και η έξοδος στην Ευρώπη είναι στα χέρια της. Από την άλλη, οι πετινοί χρειάζονται ένα βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να μείνουν στην Premier League και την ερχόμενη σεζόν.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
14: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαυμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Best 92,6. We the music.
18: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ένα τραγούδι από τα παλιά, Παμπάλαιο. Πριν ανακύψουν χυδαίες εκφράσεις τύπου MILF και τα λοιπά. Για μια όρημη κυρία, την κυρία Ρόμπινσον. Και για να τσεκάρω κιόλας πόσοι αφομοιώνουν αυτά που λέμε εδώ στην εκπομπή. Επειδή το είχαμε κάνει και παλιά διαγωνισμό και είναι ωραίο τρίβια. Ποια πολύ γνωστή κυρία γεννήθηκε ως Ρόμπινσον? Αλλά την ξέρουμε με άλλο όνομα. Είναι 20 Μαΐου του 2026. Με ένα πολύ ωραίο και γλυκό καιρό. Και τι ωραία που ήταν χθες με τη βροχή, μα πόσο ωραία. Έβαλα ένα διάβροχο έτσι με κουκούλα και γύρισα στον δρόμο. Ερημιά, η βροχή να πέφτει, να την ακούς, να την νιώθεις πάνω σου. Τι ωραία, τι ωραία. Πρέπει να πάμε στο Σιάτλ.

Γιορτάζει η Λιβύα σήμερα. Χρόνια πολλά, Λιβύα Φιλιππισία. Η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. Η πρώτη που βαπτίστηκε. Βαπτίστηκε. Μπράβο Νίκο, μόνο εσύ το θυμάσαι. Όλοι οι άλλοι απήντησαν λάθος. Η κυρία Ρόμπινσον είναι η Μισελ Ομπάμα. Τι έχει το γενέθλιο της ημέρας? Τη μάχη στο Μανιάκι, αυτή την ανοησία, τη μεγαλομανία του Παπαφλέσσα, που τότε ήταν και σε εμφύλιο με τους Κολοκοτρωνέους. Και του λέγαν όλοι, πού πάρε καραμήτρο, ας πούμε, με τόσο λίγους απέναντι στον Ιμπραήμ. Όχι, εγώ θα πάω, λέει αυτός, εγώ θα πάω. Και πάει τότε στο Μανιάκι. Έχασε τη μάχη, έχασε τη ζωή του, έχασε το κεφάλι του. Ξεκίνησαν να πάνε κάποιοι οπλαρχηγοί να βοηθήσουν, αλλά είδαν από μακριά τον κάμπο να είναι μαυρισμένος από τις στρατιές, τις ορδές του Ιμπραήμ. Και σου λέει καλύτερα άστο.

Τέτοια μέρα επίσης ξεκίνησε και η μάχη της Κρήτης, που έπεσαν με τα λεξίπτωτα οι Γερμανοί και τους περίμεναν από κάτω με τις τσουγκράνες, μου ό,τι μπορούσε καθένα. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιχείρηση αλεξιπτωτιστών στην ιστορία.

Ναι, και τέτοια μέρα έκανε τους πρώτους φόνους του ο Θεόφιλος ο Σεχίδης, που όπως σαν χθες το θυμάμαι, γιατί ήμουν ακόμα Θεσσαλονίκη και ανταποκριτής και το είχα καλύψει. Είχαμε πάει και στην Καβάλα. Ένας άνθρωπος ψυχικά άρρωστος. Ο οποίος σκότωσε την οικογένειά του και πέταξε τα κομμάτια του στοιχοματερή στην Καβάλα. Άστα να πάνε, άστα να πάνε.

δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, ακόμα τα θυμάμαι. Κάποια ανέκδοτα που είχαν κυκλοφορήσει τότε για την υπόθεση Σεχίδη, τα οποία ντρέπομαι, μπορεί να έχουν περάσει 30 χρόνια, αλλά δεν λέγονται.

Τι να σας πω τώρα που να έχει ενδιαφέρον να πούμε για τα καινούργια κόμματα και τέτοια. Όχι μωρέ, φτάνει. Μπορεί να πούμε μετά, γιατί αύριο έχουμε το κόμμα της κυρίας Μαρίας. Αλλά έτσι η πιο ενδιαφέρουσα παράσταση που είχα από τότε που τα είπαμε τελευταία φορά, το 24ωρο δηλαδή, ήταν μια κουβέντα που έκανα στα πλαίσια ενός συνεδρίου με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, τον καθηγητή του MIT, όπου ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής για το AI στην Ελλάδα.

Και μου έλεγε αυτό μια απορία που έχουν όλοι όσοι ασχολούνται δηλαδή με αυτά τα πράγματα, ο τρόπος με τον οποίο η μηχανή παίρνει τις αποφάσεις της. Όπως δεν γνωρίζουμε ακριβώς τεχνικά να εξηγήσουμε τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο όταν παίρνει μια απόφαση, το ίδιο ισχύει και με τις απαντήσεις ή τις αποφάσεις που παίρνει μια μηχανή. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται αυτή η απόφαση. Το οποίο, αν θέλετε, έχει μέσα κάτι συναρπαστικό, έτσι, κάτι φιλοσοφικό, κάτι ωραίο, κάτι που δίνει η ανθρωπιά στη μηχανή. Και έλεγε μάλιστα ότι πια τα συστήματα AI έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε πια τα προσεγγίζεις, ενώ το βλέπεις να λειτουργεί, το προσεγγίζεις με πειραματικό τρόπο, δηλαδή δεν ξέρεις τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Και τον ρώτησα τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα, πώς μπορεί μια χώρα που είναι τόσο αργοκίνητη, τόσο αναχρονιστική σε πολλά σημεία, να ακολουθήσει και να ενσωματώσει αυτές τις αλλαγές. Και εκεί μπήκαμε στο ανέφικτο, πρέπει να γίνουν κέντρα καινοτομίας κλπ. Πόσοι Έλληνες καθηγητές είναι στο MIT και φοιτητές και μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί? Πολύ, μου λέει, πάρα πολύ. Θα γύρισε κανένας? Όχι.

ηρωνία για την Καριστιανού. Παιδιά, ποτέ δεν ηρωνεύτηκα την κυρία Καριστιανού. Πάτε καλά. Και αυτό το ραδιοφωνικό βήμα του ελεύθερου λόγου πάντοτε υπερασπίστηκε το δικαίωμά της και την πρωτοβουλία της για να κάνει κόμμα, θεωρώντας και θεωρώ και τώρα ότι είναι η πιο σωστή κίνηση που έχει κάνει.

ορίστε, έχει στέλεχο. Ας πούμε, το διαβάσω αυτόν τον ηθοποιό, τον Νίκο Γιάνγκο, που έπαιζε σε βιντεοτενία στο Νέιτις. Και λέει, είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Τη το είπα και συγκινήθηκε. Αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα.

Και εκτός των άλλων θα είναι χρήσιμο που θα έχουμε στα πολιτικά πράγματα, ειδικά στη Βουλή, έναν άνθρωπο που ασχολείται με την ολιστική κβαντική ιατρική, δηλαδή που προάγει τις τεχνολογίες αιχμής κτλ. Και να σας πω κάτι, καλύτερα να απορροφούν κόμματα σαν της Καριστιανού την λαϊκή δυσφορία και οργή, παρά φασιστοειδή.

Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο. Έλα μωρέ τώρα που είναι ηρωνικό το κυρία Μαρία, ενώ όταν λέγανε τα διάφορα άλλα η μάνα της χώρας, το κυρία Μαρία δείχνει μία οικειότητα.

0: love. For my soul, I found.
1: Best 92,6.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
3: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
4: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
3: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Best 92,6.
17: Living your life. Have you been living your life right? Yeah, me too. So lean in, 'cause baby here, there's no

Πω, ναι, τώρα που κάποιος με γράφει η κρυφοφασίστα, θυμήθηκα τη ζωή χθες. Πάει να της πει κάτι, αρχίζει να μιλάει ο Φλωρίδης, αρχίζει, είστε φασίστας. Της λέει κάτι το κουκουέ, ο Λαμπρούλης του κουκουέ. Φασίστας κι αυτός. Και τι δουλειά είχε, λέει, ο παππούς του τάδε του κουκουέ με το θείο του άλλου του δεξιού. Παιδιά, τέτοια πράγματα. Κανονικά η φωλιά του κούκου.

Ναι, ξέρετε τι μπορεί να συμβαίνει όταν θεωρείς ότι όλοι είναι φασίστες εκτός από σένα. Ή για να κάνω πιο εύληπτο το παράδειγμα, όταν θεωρείς ότι όλοι οι άλλοι είναι τρελοί εκτός από σένα. Στο μεταξύ, αν το έχετε προσέξει, τα μεγαλύτερα φασιστοειδή είναι αυτοί που κατηγορούν τους άλλους για φασίστες. Που δεν τους επιτρέπουν να εκφράσουν την άποψή τους. Που επιτίθενται στις αντίθετες απόψεις. Που συχνά δικαιολογούν τη βία ή τέλος πάντων τον αποκλεισμό της πρόσβασης στον ελεύθερο λόγο. Καλή ώρα οι αριστεριστές στα πανεπιστήμια. Δηλαδή αυτός που σηκώνει το δάχτυλο και σε αποκαλεί φασίστα είναι μια διασταύρωση Μουσολίνη, Αδόλφου και Στάλιν. Είναι πολύ πιθανό να μην ξέρει τι σημαίνει φασισμός.

Τέλος πάντων, βλέπω ένα trend που υπάρχει στην Πορτογαλία και έχουμε όλες προοπτικές να εμφανιστεί και εδώ. Η κτηνιατρική εταιρεία, η κτηνίατρη δηλαδή της Πορτογαλίας, έβγαλαν μια ανακοίνωση με την οποία εξηγούν στους συμπολίτες τους που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα ότι θα πρέπει να πηγαίνουν σε γιατρούς για ανθρώπους παρά τον αυτοπροσδιορισμό τους ως ζώα. Και πράγματι χάζεψα κάποια βίντεο που είναι άνθρωποι που πηγαίνουν στα πάρκα, στα δάση, φορούν μάσκες ζώων, τρέχουν σαν τα ζωάκια χαρούμενοι.

είναι ένα καλό παράδειγμα που το φαντασιακό και ο δικαιωματισμός συγκρούνται με την πραγματικότητα. Διότι μπορεί να αυτοπροσδιορίζεσαι όπως γουστάρεις, αλλά όταν σφίξουν τα πράγματα θα συμβιβαστείς με την πραγματικότητα, sorry.

Να, μια και λέμε για ανθρώπους και ζώα, σας προτρέπω να διαβάσετε μια ιστορία που έχω κοινοποιήσει στο Facebook. Από μια κυρία, η κόρη της οποίας είναι μαύρη, δεν ξέρω αν είναι το κορίτσι οθετημένο ή αν είναι ο πατέρας του μαύρος. Το κορίτσι γράφτηκε σε σχολή μπαλέτου και γύρισε στο σπίτι και λέει στη μαμά της: τα άλλα κορίτσια δεν με θέλουν, κάθεται μακριά μου, δεν θέλουν να με δίπλα τους. Πηγαίνει η μαμά στη σχολή μπαλέτου, μιλάει στην υπεύθυνη, λέει να μιλήσω στους γονείς, λέει όχι, κοιτάξτε, θα το κανονίσουμε εμείς. Ήρθε το επόμενο μάθημα, ήρθε η επόμενη Δευτέρα. Η σχολή τη διαβεβαίωσε ότι οι γονείς είπαν προς Θεού, δεν είμαστε ρατσιστές και όλα αυτά. Πηγαίνει λοιπόν πάλι η γυναίκα με το μαύρο κοριτσάκι στο μπαλέτο και βλέπει ότι πάλι κανένα από τα παιδιά δεν πηγαίνει δίπλα στην κόρη της.

οι μητέρες να μην μιλάνε στην μητέρα. Και κάνει μια επισήμανση η γυναίκα αυτή που είναι πάρα πολύ σωστή, ότι αν θες ρε εσύ να μεγαλώσεις σωστά το παιδί σου και να ζήσεις σε ένα καλύτερο κόσμο και για τον ίδιο, πρέπει να του μάθεις αυτά τα πράγματα, τη συμπερίληψη, να μην εκδηλώνει ρατσιστικές συμπεριφορές, γιατί σε ένα τέτοιο κόσμο θα ζήσει. Έχοντας δίπλα του ανθρώπους που είναι από άλλο χρώμα, άλλη θρησκεία, από άλλη χώρα. Βάλα λέει τα παιδάκια να τη ζητήσουν συγγνώμη, αλλά το κορίτσι πια σου λέει δεν θέλω να πάω. Και λέει κάτι πολύ σωστό, ότι η συμπερίληψη δεν είναι απλώς να ανοίγεις την πόρτα, είναι να εξασφαλίζει ότι κανένα παιδί δεν θα νιώσει ξένο μόλις μπει στο δωμάτιο.

Ένας φίλος αφηγείται κάτι που το έχω ζήσει κι εγώ. Το έχω ξαναπεί, λέει, είμαι μπαμπάς δύο μικρών παιδιών, ζω στη Ρόδο, είμαι χωρισμένος. Ένιωσα το ίδιο πράγμα στο μπαλέτο που πηγαίνει η κόρη μου. Επειδή είναι χωρισμένος και στο μεταξύ ασχολούμαι πολύ περισσότερο από τους μπαμπάδες που είναι παντρεμένοι. Το ίδιο, φίλε μου, πέρασα κι εγώ. Που βρέθηκα και αντιμέτωπο στο ότι όχι, δεν θα πας να παίξεις στο σπίτι του Μιχαλάκη που είναι με τον μπαμπά του. Γιατί τώρα, χρυσή μου, να λέεις την άλλη. Αφήσω εγώ το παιδί μου με έναν άντρα χωρισμένο μόνο του. Και δεν ήταν η μόνη. Και αυτό συμβαίνει και με τις γυναίκες που είναι χωρισμένες, έτσι, σε τέτοια γκρουπ. Πάλι μιλάω εξ ιδίας,

Κάποια μου γράφει σύλλογοι γονέων αποκλείουν σταδιακά χωρισμένους και χωρισμένες γιατί χαλάνε την πιάτσα. Ισχύει. Αλλά από την άλλη είναι τέτοιος ο αριθμός των διαζυγίων. Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι 4 στους 10 γάμους στην Ελλάδα καταλήγουν σε διαζύγιο. Οπότε είναι σταδιακά αυτός ο ρατσισμός θα αποξηλωθεί.

Παιδιά, κουβαλάω τόσο αποθυμένα από το Σύλλογο Γονέων που δεν τα λέω για να μην λουστώ το χαρακτηρισμό του σεξιστή και του τέλος πάντων. Να και μια ακροάτρια λέει, το βιώνω στον παιδικό σταθμό ως single mom. Έχουν τέλεια συμπεριφορά μέχρι που λέω ότι είμαι single mom, οπότε υπάρχει μεγάλη αλλαγή.

σου λέω, και μετά κατακεραυνώνουμε γενικώς για φασισμό, για τοξικότητες, για το ένα το άλλο. Δίπλα μας είναι όλα αυτά.

Πού να δεις τη ρατσισμό τρως όταν δεν έχεις παντρευτεί και δεν έχεις παιδιά, λέει κάποιος, μάλλον κάποια. Υποθέτω θα είναι γυναίκα, γιατί το έχω ακούσει και από άλλες φίλες μου. Αλλά εντάξει, γλιτώνεις το να πηγαίνεις στο σύλλογο γονέων. Άλλο ένα επιχείρημα υπέρ της αποχής από την τεκνοποίηση. Παντού υπάρχουν παιδάκια, θες και εσύ, έλα μωρέ.

παιδιά, δεν βγαίνουν αυτά στο σύλλογο γονέων επισήμως. Α, αυτή είναι χωρισμένη, αυτός είναι χωρισμένος. Βγαίνουν στα πηγαδάκια. Λοιπόν, φεύγουμε για διάλειμμα.

να σας πω για το κλείσιμο, η πιο ακραία περίπτωση bullying ή διαχωρισμού σε πάρα πολύ καλό σχολείο. Πηγαίνουν δύο παιδιά σε καλό ιδιωτικό. Ο μπαμπάς τους είναι χριστιανός ορθόδοξος, η μητέρα τους εβραία. Και αποφάσισαν και οι δύο γονείς τα παιδιά τους να είναι άθρησκα, να μην έχουν κανένα θρήσκευμα. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί στα παιδιά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται να μην έχουν θρήσκευμα. Όχι μόνο τα παιδιά, ακόμα και οι καθηγητές.

κάποιος μου λέει κόψε τις βλακίες, αυτά συνέβαιναν πριν από χρόνια, χωρισμένοι πια είναι ο κανόνας. Μα και εγώ τη δικιά μου εμπειρία λέω. Αν και τα μηνύματα που έχουμε εδώ, μια άλλη κυρία γράφει πως έχει χωρίσει και ντρέπεται ουσιαστικά στο σχολείο.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004. Η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1, είναι πλέον 8η και η έξοδος στην Ευρώπη είναι στα χέρια της. Από την άλλη, πετινή χρειάζονται ένα βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να μείνουν στην Premier League και την ερχόμενη σεζόν.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
1: Στο Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

0: best.
1: Εδώ με καλή επέστρεψα, διαβάζω τα μηνύματα. Κάποιοι μου λέτε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα γιατί επικαλούνται προσωπική εμπειρία, αλλά είναι πολλά περισσότερα τα μηνύματα που γράφετε αντίστοιχα περιστατικά. Μπες 926 citizen στο giannakidis.com, πληροφορίες για το podcast της εκπομπής και τα social media του μικροπαραγωγού.

Με εγγύηση 50 χιλιάρικα αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός στη Ρόδο, που είναι πλάκι στο τροχαίο το οποίο οδήγησε στο θάνατο μάνα και κόρη. Και είχε και μπλακεί και παλαιότερα και σε τροχαίο. Και ήταν γνωστό ότι έτρεχε. Αλλά εντάξει, τον άφησε να κυκλοφορεί.

πέρασε με κόκκινο από ό,τι λένε μάρτυρες. Εντάξει μωρά, στον έξω και όλες να οδηγεί. Το δίπλωμα ελπίζω μην το πήραν του ανθρώπου. Αλλά και να του πάρουν το δίπλωμα, τι έγινε, πάλι δεν μπορεί να οδηγήσει εσύ.

Τι άλλο έχουμε, ο Αλέξης δημοσίευσε ένα βίντεο, ανήρτησε μάλλον ένα βίντεο, όπου ο κόσμος δίνει ιδέες για το όνομα του κόμματος που θα το μάθουμε την άλλη εβδομάδα. Και λένε οξυγόνο, πηξίδα, κυβερνός αριστερά, νέα αρχή και τα λοιπά. Ρίξτε κι εσείς καμιά ιδέα να το δώσουμε. Εγώ στη θέση του θα το έβγαζα Ιθάκη, πραγματικά, όπως το βιβλίο. Εκεί που φτάνεις μετά από περιπέτειες.

Όχι, το Ελπίδα δεν πέσει γιατί θα είναι το κόμμα Καρεστιανού. Κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι λένε πληροφορίες, θα το πει Ελπίδα. Σαν την τραγουδίστρια.

Ντεζαβού, ναι, το ακούω. Οδύσσια ή και Ιλιάδα. Ψήμηθος. Έλα, τα ευριστικά δεν τα λέμε.

Το θέμα είναι να μην μπει ο Αλέξης μας στη χρονομηχανή και γυρίσει πίσω στο 2012, 13, 14 και αρχίσει να λέει τα ίδια. Θα έχει και από δίπλα την Αχτσιόγλου πάλι, τον Τσανακόπουλο, όλους αυτούς. Θα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ τύπου νέος Πανιόνιος, ας πούμε, ή σαν την ΑΕΚ που είχε πέσει γάμα εθνική.

Βέβαια στην πολιτική πάντοτε υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί κάθε καινούριο πρέπει να θυμίζει κάτι παλιό. Και όταν κάτι είναι παλιό πρέπει να δείχνει ότι έχει και κάτι καινούριο. Είναι δύσκολη εξίσωση.

τω μεταξύ, αν κάτσεις να μετρήσεις πόσα είναι τα ενδυνάμει κόμματα που θα είναι στην άλλη Βουλή, σε πιάνει μια τρέλα. Μια τρέλα ευχάριστη, για μένα είναι ευχάριστη το μπάχαλο. Αλλά ελάτε να μετρήσουμε. Λοιπόν, ένα Νουδού, δύο Πασόκ, τρία Τσίπρας, τέσσερα Καριστιανού, πέντε Κουκουέ. Αυτή είναι σίγουρη, έτσι. Βελόπουλος, έξι. Ζωή θα μπει, εφτά πες. Σαμαράς θα μπει, αν το κάνει. Από μου οκτώ. Τη Λατινοπούλου τη βάζουμε μέσα. Ας πούμε, άντε βάλ' την και αυτήν, 9. Ο Γιάννης που είναι κοντά, εκεί τον δείχνουν οι δημοσκοποί στα 2,9-3,1, τον βάλουμε και αυτόν, 10. Μία Βουλή, παιδιά, με 10 κόμματα δεν δίνει τίποτα.

Και για να το κλείσω αυτό, εμένα παιδιά δεν μου βγαίνει από το μυαλό ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα τέλειο κρυφοφασιστικό κόμμα, όχι τόσο βαθιά λαϊκίστικο, με μια χαρισματική προσωπικότητα επικεφαλής, που θα πάει και θα μαζέψει, αν όχι όλο το χαρτί, κοντά στο μισό.

Όχι, η κυβέρνηση με τους περισσότερους φόρους στην ιστορία δεν είναι η παρούσα. Άλλη είναι, αλλά ας μην χαλάμε τις καρδίες μας τώρα, δεν έχει σημασία.

Αυτή η κυβέρνηση έχει καταργήσει πολλούς φόρους, αλλά έχει αφήσει τον πληθωρισμό και τα καρτέλ να ανεβάσουν τις τιμές, που σημαίνει ότι ανεβαίνουν και τα φορολογικά έσοδα.

0: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Κάποιος καταθέτει ένα σπουδαίο ερώτημα. Ποιος λέει αλήθεια, ο Dijsselbloem ή ο Γιάννης? Well, all right. Νομίζω ότι και οι δύο λένε.

Η μεγαλύτερη προπαγάνδα που έχει περάσει τον κόσμο αυτή σάπια κυβέρνηση σε συνεργασία με τα τσιράκια εσάς τους δημοσιογράφους είναι πως έχει καταργήσει φόρους ενώ έχει επιβάλει τους περισσότερους. Μας λέει ένας φίλος καλά ενημερωμένος.

Γιατί άλλαξε ο Τσίπρας τα ΤΕΙΣΑΕ χωρίς καμία αναβάθμιση σε μία νύχτα. Ποιος ήταν ο λόγος να το κάνει? Μα για να μπορούν να περάσουν τα παιδιά όλων στο πανεπιστήμιο και να λέει το παιδί μου έχει περάσει το πανεπιστήμιο.

Έχω ένα βαρισίμαντο μήνυμα. Μια ανακοίνωση να κάνω. Όποιος θέλει να συμπορευτεί μαζί με τη Μαρία Καριστιανού, να έρθει να με βρει στο μηχανουργείο μου στη Νέα Καρβάλη. Ήρθε η ώρα της αλλαγής, Μάκης Καβάλα. Οπότε όσοι είστε εκεί πέρα στην περιοχή, Καβάλα, Σέρες, Κομωτινή, Δράμα, αναζητήστε το μηχανουργείο του Μάκη στη Νέα Καρβάλη και μπορείτε να φτιάξετε ένα πυρήνα υποστήριξης της Μαρίας Καριστιανού.

Ο Τζακ στέλνει χρόνια πολλά στην κόρη του τη Λιδία που γιορτάζει. Και ο γιος και στο γιο του τον Προκόπη για τα γενέθλια. Να τα χαίρεσαι, βρε Τζακ.

Η ντροπολογία Φλωρίδη, έχεις να πεις κάτι? Υπάρχει και άρθρο στο News 247 που λες ότι αρθρογραφείς. Λέω, αλλά το πιστεύεις?

Ναι, το Μάκης βγαίνει από εκεί που ρωτάτε. Έχει ένα περίεργο όνομα ο Μάκης. Και ο Βασίλης ρωτάει αν υπηρέτησε το 96 ως οδηγός. Ήταν στη Χρυσούπολη. Ο Βασίλης μάλλον είναι από τη Χρυσούπολη.

Πόσα μηχανουργία, βρε παιδιά, να υπάρχουν στη Νέα Καρβάλη. Κουραμπιέδες και ο Μάκης θα είναι μόνο, έτσι. Καλύτεροι κουραμπιέδες της χώρας είναι εκεί. Πηγαίνετε, βρείτε το Μάκη, βγάλετε όλοι μαζί ο πυρήνας Καριστιανού μια φωτογραφία.

Ο Τάσος από τα Μελίσια παρατηρεί το βομβαρδισμό τηλεοπτικών σπότ από το Υπουργείο Τουρισμού για διακοπές στην ορεινή Ελλάδα. Προφανώς ξεχάστε τα νησιά και πάρτε τα βουνά, φυσικά. Και θα περάσετε και πολύ καλύτερα. Μου στέλνει χθες ένας φίλος ακροατής ένα βίντεο από το Πάπιγκο. Πω, πω, τι ωραία.

Λοιπόν, παιδιά, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός στον πλανήτη πλησιάζει και η Hisense ως επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σε στέλνει και που χτυπάει καρδιά του Μουντιάλ. Σε στέλνει στο Μαϊάμι μαζί με την παρέα που θα διαλέξεις. Αρκεί να φέρεις την κορυφαία τεχνολογία στο σπίτι σου με τη Hisense. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για το γήπεδο. Θα κερδίσουν 3 μεγάλοι νικητές που θα ταξιδέψουν στο Μαϊάμι μαζί με την παρέα τους. Μπείτε στις σελίδες της Hisense στα social media για περισσότερες πληροφορίες.

Άλλο ήθελα να βάλω, sorry, με μπέρδεψε ο τίτλος, ίδιος είναι. Τι είναι η τόλμη και η γοητεία, πω, πόσο νιάτα, τι νιάτα είναι αυτά. Ο Ρίτς ρε εσείς, που έπαιζε, που ήταν η τόλμη και η γοητεία, αυτό που το βλέπαμε κάθε μέρα με την, την Καρολάιν και την Μπρουκ. Η οικογένεια Φόρεστερ που είχαν τον Νίκο Μόδας.

Να μπορούμε αύριο να κάνουμε, ξέρω εγώ, μια εκπομπή με παλιές σειρές μεθαύριο. Λοιπόν παιδιά, φεύγω, θα αφήσω ένα πολύ ωραίο κομμάτι προκειμένου να φτιαχτεί το κλίμα για την Άννα. Να πάμε λίγο για μια κολονοσκόπηση, όσοι το βλέπαμε, έλα μου τε. Στο Λεωνίδα, γεια σου Λεωνίδα, αν ακούς. Λοιπόν παιδιά, έρχεται η Άννα Αναστασίου. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Bye bye.

0: Θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
1: Ταυτότητα έχεις.
0: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις.
0: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL. Που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Το Vito είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Best 92,6. And we can say, well, you haven't seen anything yet.

Η αλήθεια είναι ότι είχαμε να τα ακούσουμε πάρα πολύ καιρό. Καλό μεσημέρι σε όλους. Best 92,6. Θα σας πρότεινα να ξεκινήσετε να εύχεστε στους φίλους σας που γιορτάζουν αύριο από σήμερα. Δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί και αγαπημένοι. Θα είμαστε παρέα λοιπόν μέχρι τις 4. Άννα Αναστασίου εδώ. live24.gr, best926.gr για τα μηνύματά σας. Από ένα όμορφο νησί, μόνο όμορφα μηνύματα μπορούμε να βλέπουμε. Γεια σας εκεί στη Μήλο. Και μην το βάζετε κάτω με τους αγώνες.

Εσείς που τα προσέχετε όλα. Ναι, του Ξαβίου του Κωστάκη δεν αναφέρθηκε στη σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Γι' αυτό και το Sipping on the Sweet Nectar. Γι' αυτό και η Bird and the Bee στο Witch.

Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Για όλα υπάρχει ένα τραγούδι, για όλα μπορεί να υπάρχει και ένα συγκρότημα. Και αφού μας στείλατε τους υπέροχους χαιρετισμούς σας από τη Μήλο, στη Μήλο βρίσκεται και δημιουργεί ωραία πράγματα ο Νικός Δρογώσης. Ένα από αυτά και το remix που έχει κάνει στο Cosmopolitics του Lumière.

στα θάμπη της νυχτός, για ένα μεγάλινα μπανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός, όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή, βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή, κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να'ν σαν κάτι να μου λες, κάτι ωραίο κοντά, γιάστρα τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος

0: άθλο των νερών, στα χάη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή, βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.
1: Best 92,6
2: Choose Music.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
7: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει.
10: Εστέτ. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Kifisia, Δηληγιάννη 54, XCash.
9: Estet.gr.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: www.tilda-swinton.com.gr.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
3: στο onassis.org.
4: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Best 92,6.
9: Best δεν είναι μόνο λοιπόν ο σταθμός, είναι και η παραγωγή του, οι οποίοι φτιάχνουν πολύ ωραίες μουσικές. Επιστροφή λοιπόν και για τον Fading Soul.

Ώρα νέα και ωραίο νέο από τον SNK στον Μπέσον τα 2,6. Επιστροφή και για τον Last Chance με το Then Now Gone, το οποίο λειτουργεί ως αλληγορία για όλα τα σπίτια που αλλάζουμε στη ζωή μας. Στα φωνητικά, ο One of Us.

Και εκεί που το είπα συγχαρητήρια του Δημήτρη χτες, μου λέει τώρα έρχεται και καινούριο κομμάτι. Then Now Gone ήταν η νέα επιτυχία για μένα. Και πολύ αγαπημένο πια. Κομμάτι του Δημήτρη Παπασπυρόπουλος, Last Chance. Και Άννα Μαρία X. Αυτό είναι το Blind.

Όλα τα καλά παιδιά λοιπόν ξέρουν να φτιάχνουν πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Μέχρι τις 3, Flows and Light και σε λίγο πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004. Η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1, είναι πλέον 8η και η έξοδο στην Ευρώπη είναι στα χέρια της. Από την άλλη, οι πετινοί χρειάζονται ένα βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να μείνουν στην Premier League και την ερχόμενη σεζόν.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
5: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
4: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες, βρε Μπούμπη?

0: Σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
0: Όχι, μπούπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
0: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Και εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Έμεινε ένας.
7: Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της, εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πάζε!

Leave Me Alone λοιπόν στο Μπέσο 2,6 για μια ώρα περίπου ακόμα. Μαζί κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4 live 24.gr. Μπέστε 96.gr. Τις περισσότερες φορές όταν προσπαθούμε να μεταφράσουμε κάτι χάνεται και το χιούμορ, οπότε μόνο στα αγγλικά έχει νόημα αυτό που θα σας πω για το πολύ ωραίο μήνα τον οποίο διανύουμε, γιατί λέγεται May. It may rain, it may snow, it may be 70 degrees. Γιατί ναι, έτσι γίνεται, γιατί μπορεί, γιατί η ανοιξιάτικη βροχούλα χθεσινή μας χάλασε ή μας άλλαξε τα σχέδια.

Lady Blackbird versus Crooked Man. Purify το κομμάτι. Που σας κάνει το θέλετε περισσότερο, μόνο και μόνο για ένα λόγο πιστεύω, που δεν το βρίσκει το Shazam. Επιστροφή για τον Crooked Man. Φανταστικό νέο single. Στα φωνητικά ο Ντέκελ, από το άλμπουμ το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει το

0: choose music.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ήδη. Και στιγμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
17: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
16: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες
0: επιλογές, επισκέψου more.com.
19: Best 92,6.
20: We the music.

Μια υπέροχη διαδρομή είναι το βίντεο κλιπ. Αν σου πει κάποιος τι είναι βίντεο κλιπ αυτό, για το Above the Sea των Blanca Jones, για το τελευταίο ημίωρο στον Μπέσιον τα 2,6. Παράθυρο με θέα τη θάλασσα, αλλά καμιά φορά λέμε παράθυρο, σκεφτόμαστε αυτό το άνοιξε κλείσε. Και η Ελβιάλ φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID, όπου κάθε κούφωμα αποκτά έτσι ψηφιακή ταυτότητα και σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ, βλέπεις πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. Μία ακόμα λοιπόν καινοτομία από την Ελβιάλ, γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς.

σας αρέσει τόσο πολύ το κομμάτι των Black Jones Above the Sea, θα σας αρέσει και αυτό που θα ακούσετε τώρα για την Σύρο, που θα ταξιδέψουμε εκεί κυριολεκτικά, για το κομμάτι που θα ακούσουμε ονομάζεται Travel to Syros και το έχει γράψει ο φίλος μας ο Βαγγέλης, ο οποίος κατοικεί στη Σύρο και η οποία Σύρος ανοίγει τις παραλίες της σε όλους, κόντρα στην ακρίβεια. Τοποθετεί 250 δωρεάν ομπρέλες, ενισχύει την πρόσβαση για αμαία στις παραλίες σε μια περίοδο που το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών και ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες αποτελούν κυρίαρχα θέματα συζήτησης.

Flying Away With You. Αυτό γίνεται κάθε μεσημέρι εδώ μαζί σας. Who Might Who, λίγο πριν από το τέλος των Best 92,6. Ξεκινήστε να λέτε χρόνια πολλά. Είναι πολύ φίλοι και είναι και πολύ αγαπημένοι, όπως έχουμε πει, που γιορτάζουν αύριο. Και όσο θα κάνετε αυτό, θα ακούτε και Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Για χαρά.

0: 92,6.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
11: Πάμε!

0: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
1: Παίζει να βγει και πρώτος.
0: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
1: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Οστεομούβ.
2: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Best 92,6.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: I give in to sin because I have to make this life livable.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Μεσημέρι Τετάρτης, 20 Μαΐου, περίπου 9 λεπτά μετά τις 4. Ελάτε να περάσουμε παρέα και αυτό το μεσημέρι όπως κάνουμε πολλά χρόνια τώρα, κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6. Θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Δεύτερο μέρος, δεύτερο σίγγλ από το άλμπουμ Διόνυσος, το νέο άλμπουμ των Dead Can Dance.

Mon amour sauvage. Στα φωνητικά ο Brendan Perry. Ένα τραγούδι που υπάρχει αποκλειστικά στη σελίδα του συγκροτήματος στο Bandcamp.

λίγο πριν από το πρώτο μας διάλειμμα εδώ στον Best στους 92,6. Ενώ και σήμερα μαζί μας στην παρέα μας έχουμε την Ιζομάτ. Τη λύση για την εξωτερική θερμομόνωση. Ιζομάτ Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Ιζομάτ.

0: the music.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε!
13: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Best 92,6.
0: Choose music.

Stockholm, 1993. I asked her to remember everything.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004. Η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1, είναι πλέον 8η και η έξοδος στην Ευρώπη είναι στα χέρια της. Από την άλλη, πετινή χρειάζονται ένα βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να μείνουν στην Premier League και την ερχόμενη σεζόν.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
1: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
0: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
9: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
10: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Best 92,6.

Αυτός είναι ο Robin Foster και το Forgiveness. 10 μετά τις 5 εδώ στον Best. Και πάντα παρέα με την Ιζομάτ. 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο. 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Αυτό σου προτείνει η Ιζομάτ. Πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Thermosystem. 10 χρόνια εγγύηση και εφαρμογή από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Εδώ θα είμαστε για περίπου μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: Ζέστο 92,6.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Vito είναι το νέο all-day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργεια.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Best 92,6.

Έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Ήταν η Radiohead με το Codex. Και αυτός είναι One of Us. Σε ένα από τα καινούργια του, από το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο Μίγμα. Αυτό είναι το Luminous.

από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες τα απογεύματά μας εδώ στον Best.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6. Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuτσια ξέρει.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικές

κοσμητικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac. Best 92,6. Choose music.

0: Είχε κυκλοφορήσει κατά καλό καιρό του 2000, ήταν Ιούλιος, πριν από 26 χρόνια ακριβώς. No Ordinary Morning. Και επιστροφή στο 2026 στη μέση της εβδομάδας των Best στους 92,69 έπειτα από τις 6. Καλησπέρες. Θα φύγουμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.
1: Forever Friends is more than an album. It's a manifesto. It's our homage to the eternal bond that music can forge between souls. A testament to the idea that, despite our differences, there exists a universal language that unites us all in harmony and understanding.

Έχει κερδίσει και βραβείο Best Singles στα British Awards το 1987. Παγκόσμια επιτυχία θα γίνει με την επανακυκλοφορία του το 1985 μέσα από το album Please. Νούμερο 1 το 86 στα chart με τα καλύτερα single της εποχής στη Βρετανία. Θα τους ξανακούσουμε φέτος το καλοκαίρι, 27 Ιουνίου, σαν χθες, το live τους το καλοκαίρι του 2022. Ελπίζουμε με πιο σωστή αμφίεση σε σχέση με το ελληνικό καλοκαίρι πάντα. Ήταν οι άνθρωποι στο όριο θερμοπληξίας. bestnedio6.gr το site μας, Best Radio Nedio 6 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, Μόντρε Λεγάλεο. Οι πρώτες καλησπέρες. Μας βρίσκεται και στο Instagram ως Best Radio Nedio 6.

0: Ορίστε και μια καρτ ποστάλ από τη Βραζιλία και συγκεκριμένα από την Καπ Φεραίρα. Χαιρετίσματα να στείλουμε και στη Λιέγη. Θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
1: Best 92,6.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Step into
8: my organ. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει.
7: Aesthet. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Kivisia, Δηληγιάννη 54, XCash.
8: Aesthet.gr.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
18: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
18: Α, είπα κι εγώ.
19: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή. Outside, out of mind, out of time, out of love. Best. 1, 2, 3, 6.

0: Επιστροφή με Super Flu Remix πάνω στον Believe This Air. Το original νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1998 και ένα χρόνο αργότερα νούμερο 1 στα τσάρτ με τα καλύτερα single της εποχής στην Αμερική. Μεγάλη περσόνα της τηλεόρασης στα 70s, η Σέριλιν Σαρκασιάν. Είδε και άλλα 15 κομμάτια της να μπαίνουν στο top 40 με τα single καλύτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα η Σέρ έχει γενέθλια και κλείνει τα 80.
1: Volamos por el universo, incentivados por la esperanza.

Λοιπόν, έχει και highlight η νύχτα 20 του Μαΐου. Ο κινέζικος διαστημικός σταθμός Tiangong θα είναι ορατός απόψε το βράδυ πάνω από την Ελλάδα. Πολύ εντυπωσιακή διέλευση. Ορατή με γυμνό μάτι. Βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη και σύμφωνα με ενημέρωση του αστεροσκοπείου ΑΣΕΑΣ το πέρασμα θα γίνει στις 9:47 το βράδυ. Μάλλον δεν θα υπάρξει συννεφιά από ό,τι βλέπουμε, οπότε θα εμφανιστεί χαμηλά στα νοτιοδυτικά, θα κινηθεί προς τα βόρειο-ανατολικά. Με τη φωτεινότητα να γίνεται πιο έντονη όσο θα διασχίζει τον ουρανό, αναμένεται να είναι ορατός ο Tiangong από Αττική, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

συνειδητής της κολονέζικης Compact Records, ο Jürgen Pape, επέστρεψε μέσα στο 2025, στο τέλος μάλιστα της χρονιάς, με Compact Total 25, μέσα από εκεί και το Grace. Κεφαλονιά τα φιλιά μας, Κολυμπητήριο Χαϊδαρίου, Φιλαδέλφια, Νέα Φιλαδέλφια, Αίγιο, Λάρνακα, Νέα Σμύρνη. Έρχεται νέο τρίμερο έντονης καιρικής αστάθειας, Παρασκευή μέχρι και Κυριακή.

και περιμένουμε βροχές και μπόρες σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και νότιας υπηρετικής χώρας. Ευτυχώς θα κρατήσει πολύ λίγο. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε μετά το break.

0: 92,6.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-68-95-634. Η φωτιά άναψε.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
15: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
14: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Bolivar Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου.

0: στο Bolivar Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Best 92,6.
2: I got the box full of puppets.
3: Choose music.

κομμάτι μάθαμε τους Dead Beats στα τέλη των 90s και το άλμπουμ τους το Lounging. Απόγευμα Τετάρτη στον Best, ένα δεκαλέπτο έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι. Για λιγότερο πόρο θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου.

μέσα στο Μάιο και συγκεκριμένα στις 26 θα παρουσιαστεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο θα είναι ο τρίτος σταθμός μιας διαδρομής που ξεκίνησε, όπως διαβάζουμε στο lifeo.gr, από το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας. Μια πολύ ωραία έκθεση, η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται. Με την έκθεση να αναδεικνύει την εξέλιξη της μυκηναϊκής πολιτισμικής ταυτότητας της Μεσσηνίας από τα διάσπαρτα κέντρα εξουσίας στην επικράτηση ενός ενιαίου βασιλείου. 214 αρχαία έργα από την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, 11 από το Εθνικό Αρχαιολογικό. Η έκθεση, η οποία ξεκινά 26 Μαΐου, όπως είπαμε, θα διαρκέσει έως 31 Οκτωβρίου του 26. Πατησίων 44, Τετάρτη ως Δευτέρα, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, Τρίτη 1-8. Ολόκληρο το άρθρο στο lifeo.gr.

Θα ακολουθήσει και ολόκληρο άλμπουμ Κούτιμαν παρέα με Ντέκελ. Αυτό είναι το πρώτο single και ολοκένουργιος One of Us για τη συνέχεια μας.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
12: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Έλατε για να μιλήσουμε και για ένα απολαυστικό θρίλερ που κάθε σελίδα του κρύβει εκπλήξεις. Συγγραφέας είναι ο Charlie Donnelly, νούμερο ένα best seller παγκοσμίως. Με τα βιβλία του να κυκλοφορούν σε 40 χώρες, έχουν μεταφραστεί σε 25 γλώσσες. Έχουν μεταφερθεί στη μικρή και μεγάλη οθόνη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάρδημος στις ολοκένουργιες κυκλοφορίες το 20 χρόνια μετά. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη αστυνομικό θρίλερ. Κατάφερε να ξεχωρίσει, να γίνει και αυτό παγκόσμιο best seller, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο μπλέκει αληθινά γεγονότα με τη μυθοπλασία, δίνοντας μια αίσθηση ρεαλισμού. Δύο ιστορίες οι οποίες τρέχουν παράλληλα, με τις ανατροπές να έρχονται εκεί που δεν τις περιμένει κανείς. Η αγωνία κλιμακώνεται και όλο αυτό έχει ένα, ως αποτέλεσμα, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα. Αν θέλετε να το διαβάσετε, δύο αντίτυπα δώρο, mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

Μάλιστα, πολύ ωραία επίσης του Μαΐου και Greek Cinema Nights 25 με 28. Επιστρέφουν και επαναφέρουν τη μαγεία του θερινού σινεμά στο Πάρκο Ελευθερίας, τιμώντας τις καλύτερες στιγμές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Για 4 βράδια το Πάρκο θα μεταμορφωθεί σε μια υπαίθρια αίθουσα προβολών, στο πλαίσιο βέβαια του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, cityfestival.thisisathens.org. Εκεί μπορείτε να δείτε και το πρόγραμμα και τις ταινίες.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Ενώ για την επόμενη μία ώρα μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: 92,6.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Το Vito είναι το νέο All Day σημείο συνάντησης στο Κοροπή. Καφές, brunch, εξαιρετικές ιταλικές γεύσεις, ποτό και ατμοσφαιρικά DJ sets. Vito, Σωτηρίου Ρούση 1 Κοροπή. Κρατήσεις 210-6628-838.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα,

0: Ελευθεριών, Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
1: Best 92,6. Choose music.

πόλες, καλησπέρες παντού. Απόγευμα Τετάρτης, 8 λεπτά μετά τις 8, στον αέρα του Best. Η Βασιλική Φανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Σαφώς πιο καλοκαιρινή διάθεση σήμερα. Ναι, σήμερα θυμίζει Μάιο. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες. Είτε μέσω του Live 24, είτε στα social media του Best. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, καλή ακρόαση.

Your Love in Arms, Summer is Calling, Karen Overton. Όπως το βρίσκουμε και στο shoot 2025 του Αλέξανδρου Χριστόπουλου. Ο οποίος αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου θα βρίσκεται στον Diva στην Κηφισιά. Το Estate Concept Party λοιπόν του Αλεξάνδρου Χριστόπουλου για πρώτη φορά στον Diva της Κηφισιάς, στο νέο spot των Βόρειων Προαστίων, στο πρώην ΚΑΣ, 23 Μαΐου, 11.30 το βράδυ, Διλιγιάννη 54. Για κρατήσεις, club, backstage και restaurant στο 21 21 00 47 72.

Είναι και φυσικά με τέτοιο καιρό το μυαλό μας πετάει σε παραλίες. Είναι από αυτές τις μέρες που λες δεν θα παρκάρω ρε παιδί μου τελικά. Άσε που μπορεί να μην βρω. Οπότε μήπως όπως είμαι να φύγω καμιά βόλτα. Να δω λίγο θάλασσα.

έχουμε και το Φεστιβάλ Κανών, όπου ο Πέντρο Αλμοδοβάρ έκανε έτσι μια ανοιχτή πρόσκληση έως αυστηρή παρότρινση στους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς να μην σταματήσουν να μιλάνε για τα πολιτικά, είτε μέσω της τέχνης τους είτε και ευθέως. Πολλές ταινίες περιμένουμε να δούμε από το Φεστιβάλ Κανών, μεταξύ των οποίων το Minotaur, το All of a Sudden, το περιβόητο Paper Tiger του James Gray με Scarlett Johansson και Adam Driver, αλλά και την ταινία των Guillaume Canet και Marion Cotillard, οι οποίοι μπορεί να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους στη ζωή, συνεργάζονται όμως πάρα πολύ καλά. Και έχουμε σίγουρα πολλά να αναμένουμε.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο ρυθμός ανεβαίνει και η νύχτα αποκτά παλμό. Παρασκευή 22 Μαΐου στο Boulevard Beach Club. Σίντζα, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής, έρχεται στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό σετ. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα δίπλα στο κύμα, εκεί που ο ήχος σε παρασύρει. Παρασκευή 22 Μαΐου, Σίντζα, στο Boulevard Beach Club. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: Ελληνοφρένια.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Κηφισιά, Δηληγιάννη 54, ex-cash.
2: Estet.gr Best 92,6. No believers, no.
3: Choose music.

Επιστροφή στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Τις καλησπέρες μας σε Νέα Σμύρνη, Εγάλεως, Αμοθράκη, Τίνο. Καλησπέρα στο Ήλιον και την Αργυρούπολη. Καλησπέρες και στη Λοζάνη.

Μια πολύ ωραία έκδοση βλέπουμε ότι πρόκειται να βγει σε λίγο καιρό. Πρόκειται για το Moment Parfait, την πρώτη μονογραφία του Γάλλου φωτογράφου γνωστού για τις εικόνες της Σινέντο Κόνορ και πολλών άλλων, του Ρίτσαρντ Σρόντερ. Από τη Σεντιφιόν Οντισέ, με 216 φωτογραφίες σε τετράγωνο φορμά 30x30, εξώφυλλο του David Lynch. Αλλά όχι μόνο φωτογραφίες διασύμων. Θα υπάρχουν, από ό,τι λέει, μέσα πρόσωπα, σώματα, δρόμοι, άδεια τοπία, μουσική, ηθοποιοί και στιγμές που μοιάζουν να κρατούν για λίγο πριν φύγουν. Ο ίδιος είχε πει ότι φωτογραφίζει τους stars σαν αγνώστους και τους αγνώστους σαν stars, μια φράση που εξηγεί πολλά. Από τα πρώτα δείγματα πάντως βλέπουμε ότι όντως υπάρχει έτσι συνέστημα και ιστορία πίσω από την κάθε φωτογραφία.

σε μια καινούργια κυκλοφορία για τη συνέχεια. Ένα remix της Άννα Μαρία X. Μπορείτε να το κατεβάσετε επίσημα και δωρεάν. Φυσικά μιλάμε για το Break On Through των Doors.

Και κατά σύμπτωση σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Ρέι Μάντζαρεκ, ιδρυτικό μέλος των Doors το 2013, μετά από μάχη με την επάρατη νόσο. Δημιούργησε μαζί με τον Jim Morrison τους Doors το 1965 στο Venice Beach του Λος Άντζελες.

Κάπου εδώ έρθει η ώρα να καληνυχτήσουμε. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στις 8. Η Βασιλική Παδουργιά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού και πάλι αύριο.

0: 92,6.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της.

Premium Gin σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.

Φτάσαμε αισίως στην καρδιά της εβδομάδας, 20η νύχτα του Μάη. Πάμε για το τελευταίο δεκαήμερο με τελικό Europa League απόψε. Καλησπέρα, μπέστε 2,6. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε βράδυ παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. One of us, be one of us, be one of us.

Να θυμίσουμε ότι η εβδομάδα που διανύουμε καταλήγει σε Final Four με τον Ολυμπιακό μεθαύριο Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα και τον μεγάλο τελικό την Κυριακή 24 στις 9. Αυτή η εβδομάδα είναι και το τέλος το Σάββατο για το 79ο Film Festival στις Κάνες. Από το σήμερα πάμε σε ένα καταπληκτικό μίξ που προς το παρόν δεν έχει κυκλοφορήσει και μάλλον δεν θα κυκλοφορήσει ούτε στο μέλλον. Σχεδόν 21 μετά τις 20. Αυτό σημαίνει 21 λεπτά μετά τις 9. Παρέα στον Best.

0: Best 92,6. Don't catch me, I'm falling.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Best 92,6. We the music.

με Μάνικη Σαφάρι, εκκίνηση για το δεύτερο ημίωρο. Νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best, έτοιμη για το δεύτερο throwback απόψε. Σαν σήμερα 20 Μαΐου του 2013, σε ηλικία 74, έφυγε ο θρυλικός κιμπορτίστας των Doors, Ray Manzarek. Θα θυμηθούμε Doors σε ένα καταπληκτικό μίξ από τους Θηβερίου.

Αν είστε σε κάποιο σημείο που μπορείτε να δείτε ψηλά, ρίξτε μια ματιά. Γιατί 9 και 47 λεπτά, εδώ δηλαδή και 2 λεπτά, ο διαστημικός σταθμός της Κίνας που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την Γη έχει χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό πάνω από την Ελλάδα, καθώς η διέλευσή του είναι ορατή, με γυμνό μάτι από πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Οπότε για ρίξτε μια ματιά ψηλά, μήπως και... Με ένα πάρα πολύ έξυπνο sample από το The House of the Rising Sun των Animals. Σχεδόν 10 πριν φτάσουμε στις 10. Και εδώ ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον mix βασισμένο στους Fleetwood Mac.

τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε με καλύτερες ταινίες. Γκρίζα Ζώνη, Τζέικ Τζίλενχαλ, Χένρι Κάβιλ και Ρόζαμοντ Πάικ. Ανάμεσα σε τρεις ζωές, αυστραλέζικη ταινία με την Ολίβια Κόλμαν. Και βέβαια έχουμε και τις επανακυκλοφορίες, τα δύο Top Gun, με αφορμή τα 40 χρόνια του πρώτου εννοείται. Έσκασε και το δεύτερο και το Maverick. Και από αύριο πάμε για άλλα. Μιλώντας για κινηματογράφο, μία από τις πιο σεξι ταινίες της δεκαετίας του 80 είχε ένα τραγούδι σταθμό σε μία συγκεκριμένη στιγμή και σαν σήμερα 20 Μαΐου του 1944 γεννήθηκε ο δημιουργός του. Ο Τζο Κόκερ που έφυγε από την ζωή το 2014 σε ηλικία 70 υπέγραψε ένα από τα πιο σεξι τραγούδια της δεκαετίας 80 μέσα από το soundtrack 9,5 εβδομάδες. Φέραμε το Maxi για να θυμηθούμε την 12-inch εκτέλεση.

Και έχουμε και update από τον δορυφόρο. Μας γράφεται ότι στην κατεύθυνση από Λίουπολη προς Μαρούσι ο δορυφόρος είναι ορατός.

και η κακή είδηση της ημέρας που μας την μετέφερε μόλις η αμοιχή. Ο Ντέμι Λαζάρους ανακοίνωσε ότι ο κολλητός του φίλος, Φίλιπ Τζανκ, το ενδεύτερο τον Μάντι από την Get Physical, έφυγε από την ζωή. Δυστυχώς. Νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best. Αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου έρχεται το Estet Event για πρώτη φορά στο Diva Κηφισιά, το νέο σποτ στα Βόρεια Προάστια, στο πρώην ΚΑΣ. Σάββατο 23 Μαΐου, από τις 11.30 το βράδυ, το Diva Κηφισιά βρίσκεται Βελιγιάννη 54. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε βράδυ παρέα με την κορυφαία Elite Vodka, μαζί μέχρι τις 11.00.

Από τις μεγάλες αδυναμίες για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 26. Θα ξαναγυρίσουμε όμως το χθες, 20 Μαΐου του 1972, 54 χρόνια πριν σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Trevor George Smith Jr., που τον ξέρετε και τον ξέρουμε ως Busta Rhymes.

Ο Busta Rhymes ξεκίνησε από τα μέσα των 80's μια μεγάλη καριέρα, καθιερώθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο είδος, με πάρα πολλά hit, κυρίως μες στα 90's.

με sample από το Summer Madness των Cool The Gang. 25 μετά τις 10 θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια, το ντεπούτο single του Harry Styles πηγαίνει στο νούμερο 1 της Αγγλίας και είναι το καλύτερο του ίσως μέχρι και σήμερα.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Step into my orbit. Aesthet. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Aesthet. Σάββατο 23 Μαΐου στις 11.30 στο Diva Kivisia, Δηληγιάννη 54, Ex Cash.
0: Aesthet.gr. Best 92,6.
3: Life was good, yeah, I felt complete.
4: Choose music.

με Mon Black. Εκκίνηση για το τελευταίο ημίωρο. Νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best. Σχεδόν 23 πριν φτάσουμε στις 11, θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, 20 Μαΐου του 2012. Σαν σήμερα έφυγε ένας από τους τρεις Bee Gees, ο Robin Gibb, από καρκίνο, δυστυχώς, σε ηλικία 62. Θα θυμηθούμε μία από τις καλύτερες συνθέσεις του.

με αγάπη από την Νότιο Αφρική, από τις πολύ ωραίες κυκλοφορίες του φθινοπόρου, και πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία για την άνοιξη του 26. Αγαπημένος παραγωγός, DJ, ο μπαμπάς της Deep House, ο ένας και μοναδικός Larry Heard, κυκλοφόρησε ένα νέο υπέροχο δίσκο.

Ακούσαμε το νέο δίσκο του Larry Heard με προσοχή. Αυτό ήταν που ξεχωρίσαμε. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με παγωμένη Elite Vodka. Είπαμε νωρίτερα ότι αυτό το Σάββατο 23 θα είναι τη τελευταία νύχτα για το 79ο Film Festival στις Κάνες και θυμηθήκαμε ότι σε ένα από τα παλαιότερα Midem, το αντίστοιχο μουσικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται στις Κάνες συνήθως τέλη Ιανουαρίου, είχαμε γνωρίσει την Sally Rogers, τον A Man Called Adam, που επιλέξαμε για να φτάσουμε μέχρι τις 11. Υπήρχε ένα μικρό Ιταλικό που δυστυχώς έκλεισε σε ένα στενάκι κοντά στην Κουραζέτ. Με πραγματικά αυθεντικό Ιταλικό φαγητό από έναν καταπληκτικό Ιταλό. Και είχαμε κάνει ένα βραδινό παρέα με τον Chris Coco που εκείνη την περίοδο ήταν ο διευθυντής του DJ Magazine. A Man Called Adam θα μας πάει μέχρι τις 11. 11 με 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο. Μην ξεχάσετε σε μία ώρα και κάτι να πείτε χρόνια πολλά σε Κώστα, Ελένη κλπ. Be one of us.

0: 92,6. Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
1: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best.
2: Really try and get rid of all the tension that you've been carrying there today.
0: We, the music.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με σχετικά χειμωνιάτικες μουσικές, θα λέγαμε. Ας χαρακτηρίζαμε έτσι λίγο πιο σκοτεινές. Έχουμε επηρεαστεί από τον καιρό, από τη συννεφιά, από τις βροχές, κατά τόπου πιο δυνατές, κατά τόπους. Αλλού λέει ότι θα βρέξει και δεν βρέχει, αλλού λέει ότι δεν θα βρέξει και βρέχει. Είναι λίγο λωτό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η άνοιξη δεν έχει μπει για τα καλά και σίγουρα όχι το καλοκαίρι. Και κάπως έτσι βλέπουμε να πηγαίνει ο Μάιος. Έχουμε καιρό για ζέστες. Εδώ είμαστε, Best 92,6, βράδυ Τετάρτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Best 92,6, 20 Μαΐου του 2026. Κλεοπάτρα Φιντάνη, δούμε μέχρι τη μία. Διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ από τις 11 έως τη μία. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα, ωραία μηνύματα. Έχουν ήδη φτάσει εδώ με ποικίλους τρόπους. Ο πιο κλασικός στο live24.gr. Καλησπέρα σε όλη τη διαδικτυακή παρέα. Καλησπέρα στο Μόντρεαλ, γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα στη Γλασκόβη. Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Και όπως είπαμε, live24.gr. Παρέα, θα πάμε μέχρι τη μία.

10 χρόνια πέρασαν, ε? Από την ημέρα που μας αποχαιρέτησε, έφυγε για άλλους πλανήτες, για άλλους γαλαξίες. Ο ένας και μοναδικός David Bowie, για την ακρίβεια 10 Ιανουαρίου του 2016, μας αποχαιρέτησε. Και όσο κλεισέ και να ακούγεται, είναι αλήθεια, είναι εδώ για πάντα. Στις καρδιές μας και στο μυαλό μας. Ανεκτίμητη αξία, ε? Του καλλιτεχνικού του έργου, όχι μόνο του μουσικού και του κινηματογραφικού και του εικαστικού. Αληθινός καλλιτέχνης ο David Bowie, ως γνωστόν.

Και βέβαια τι καλύτερο από το σημερινό αφιέρωμα στον David Bowie, από τους Heroes Tribute Band. Ένα σχήμα, για την ακρίβεια μια ζωντανή μουσική ομάδα που κρατά ανοιχτό το σύμπαν του David Bowie με πολύ αγάπη και φροντίδα, ως η πρώτη πολυσυλλεκτική ελληνική μπάντα αφιερωμένη στον εμβληματικό Starman. Δημιουργούν εδώ και χρόνια μια σκηνική εμπειρία που τιμά τις διαρκείς μεταμορφώσεις του Bowie, τις ατελείωτες και τη βαθιά επιρροή του στη σύγχρονη κουλτούρα μας. Άλλη μια εξαιρετική εκδήλωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, από το This is Athens City Festival. Όσοι είστε εκεί, το διαπιστώσατε ότι ήταν μια υπέροχη συναυλία, ένα υπέροχο αφιέρωμα. Με λίγα λόγια, η καρδιά της Αθήνας γέμισε με Bowie, ό,τι καλύτερο.

Είπαμε ότι λόγω καιρικών συνθήκων κάποιες εκδηλώσεις του This is Athens αναβάλλονται. Οπότε καλό είναι πριν ξεκινήσετε να πάτε οπουδήποτε να τσεκάρετε το επίσημο site του φεστιβάλ για τυχόν αλλαγές.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
3: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Don't forget nature. Nature doesn't need people. People need nature.
0: Best 92,6.

Κλασικά τα Χανιά στην παρέα μας. Γεια σου Αφροδίτη. Καλησπέρα στη Λάρνακα. Καλησπέρα στη Μύκονο. Στο Έσεξ. Επίσης στο Καμιέν της Πολωνίας. Καλησπέρα μας. Την αγαπημένη μου Καλαμάτα. Επίσης να χαιρετήσω

Αγαπημένο All I Want. Το αφαιρώνω πάντα στο Στεφ το φίλο μου, γιατί ξέρω ότι του αρέσει. Ελπίζω να ακούς, Στεφ, αλλιώς από κοντά, σε κάποιο πάρτι που δεν αργεί να έρθει. Τα φαλιά μου στη Ρεγκίνα, την αγαπημένη μου φίλη και γειτόνισσα, και στο Χρήστο βέβαια. Το αφιέρωμα για τον Bowie τελείωσε στις 11, μας ενημερώνουν από το φεστιβάλ. Θα ήθελα να ακούσω εντυπώσεις, παρακαλώ στείλτε μας με όποιο τρόπο μπορείτε κάποιο μήνυμα. Όντισε ή οντίσε, όπως προτιμάτε. Εξαιρετικό remix από τη Miss Evelyn, τη συμπατριώτησά μας εκεί στη συμπρωτεύουσα που γράφει ωραίες μουσικές. Αν μπορείτε, δυναμώστε λίγο, έως και πολύ.

Άλλο ένα καινούριο. Υπέροχο remix από Jojo Lega στο Purify από Lady Blackbird. Θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα για το γνωστό μας σύντομο μεταμεσονύχτιο διάλειμμα και επιστρέφουμε ευχές, που να πρωτευχηθείς. Κωνσταντίνου και Ελένης, ξημερώνει ο νόνοητο και τα λέμε σε λίγο.

92,6. Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com. Best 92,6. Choose music.

Με διασκευή επανήλθαμε, άλλη μια διασκευή. Αυτή τη φορά από Anna Maria X. Το remix, μάλλον όχι διασκευή. Και Break On Through με Doors. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, 7 λεπτά ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα. Είστε στον Best 92,6 βράδυ Τετάρτης. Κλεοπάτρα Φιντανίδου εδώ μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Καλησπέριζω και την Άρτα. Καλησπέριζω και το Παρίσι. Τα φιλιά μου στην Κωνσταντίνα, την αγαπημένη που έχει και αυτή τη γιορτή της εδώ και 7-8 περίπου λεπτά. Σε ποιον να πρωτευχηθώ? Καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, σε όσους και όσες γιορτάζετε, πάνω απ' όλα με υγεία. Κατά δεύτερον χρόνια πολλά στο Citizen, τον Κώστα μας, στο Γιαννακίδη. Να του στείλετε ευχές αύριο. Κατά τρίτον σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Κωνσταντίνες και τις Ελένες και τους Λένους εύχομαι τα καλύτερα. Θα θυμηθώ και άλλους στην πορεία.

Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου ακροατή, το σταθερό μου ακροατή που ανεβάζει story κάθε βράδυ, τον Κωνσταντίνο. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τα φιλιά μου και στην Αγιούλα, την αγαπημένη μου, εκεί στην Αγγλία.

Είπαμε, ο Μάιος είναι ο μήνας των συναυλιών, των εκδηλώσεων, των δράσεων. Να είναι καλά ο Δήμος Αθηναίων και το Athens City, το This is Athens City Festival. Όμως έχουμε να περιμένουμε κι άλλα μετά το Μάιο. Από τις πιο δυνατές συναυλίες προβλέπεται να είναι αυτή, βέβαια, του Μόμπι, ο οποίος, όπως έχουμε ξαναπεί, επανήλθε στα live όχι μόνο της Ελλάδας, ολόκληρου του πλανήτη, μετά από μεγάλη αποχή που έκανε. 1η Ιουλίου λοιπόν τον περιμένω εδώ στην Πλατεία Νερού, εναγωνίως, στο πλαίσιο του release. Εδώ αγαπημένο remix από Kidnap Kid, και φυσικά το ακούμε δυνατά.

Πάντα συναισθηματικός και ελαφρώς δραματικός, ο αγαπημένος μας Fading Soul επέστρεψε με ολοκένουργια παραγωγή, η οποία ακούει τον τίτλο Arcadia. Τον ακούτε τα βράδια της Κυριακής εδώ από τον Μπες με τις υπέροχες μουσικές του, το Fading Soul. Δεν γράφει μόνο ωραία, παίζει και ωραία. Χρόνια πολλά και στην Τίνα, ανεποδέσω Κωνσταντίνα, που ακούει από τα Μέγαρα. Καλησπέρα στην Κάριστο. Καλησπέρα στο Μάντσεστερ.

Καλησπέρισμα για την πανέμορφη Φλωρεντία. Και αυτή συντονισμένη. Και εκτός από τα μουσικά, από τα live, από τα party και όλα αυτά, τα όμορφα, που είπαμε ότι αυτό το μήνα δεν προλαβαίνουμε να βλέπουμε και να ακούμε, σας έχω και άλλη μια πρόταση, νομίζω αρκετά ενδιαφέρουσα και λίγο διαφορετική από τις υπόλοιπες. Και πιο συγκεκριμένο, κόμβος ψηφιακής αφήγησης του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα σας τα πω σε λίγο.

Σεβασμός στα φωνητικά. Πάμε πάλι λοιπόν. Ο κόμβος ψηφιακής αφήγησης του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην επικοινωνία, την εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ συμπληρώνει 15 χρόνια δημιουργίας, καινοτομίας και έρευνα στην ψηφιακή αφήγηση. Με αυτή την αφορμή λοιπόν, αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος έρχεται μια επαιτειακή εκδήλωση αναδρομή για να γνωρίσουμε τους δημιουργούς και να συμμετάσχουμε σε συζήτηση με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της τέχνης, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η ψηφιακή αφήγηση Digital Storytelling συνδυάζει την παραδοσιακή τέχνη της αφήγησης ιστοριών με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, δημιουργώντας μια σύντομη πολυμεσική παραγωγή σε μορφή βίντεο, δίνοντας έμφαση στην προσωπική φωνή του δημιουργού.

0: Be best.
1: Προλαβαίνω, να συνεχίσω. Να ολοκληρώσω, μάλλον. Η δημιουργία λοιπόν 2.000 ψηφιακών αφηγήσεων με ψυχωτές ερευνητές και ερευνήτριες του κόμβου του ΕΚΠΑ έχει αναδείξει τη δυνατότητα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την υποστήριξη ομάδων πληθυσμού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δίνοντας φωνή στα μέλη τους. Η εκδήλωση λοιπόν έχει προγραμματιστεί για αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σειρά οδός 48 Αθήνα, μετρό Κεραμικός, με είσοδο ελεύθερη. Τα υπόλοιπα, αν σας ενδιαφέρει, θα τα ανακαλύψετε από κοντά.

αγαπημένο μου Κωστάκι εκεί στην Ικαρία. Αλλά ακούει από Αθήνα κάτι μου λέει. Να ευχηθώ χρόνια πολλά. Φιλιά και στην Ηλιάνα και στο Γιάννη. Και σε όλο το Ικαρία Music Festival. Να ετοιμάζετε παιδιά, θα γίνει χαμός και φέτος το καλοκαίρι.

στο αγαπημένο μας αυτό νησί. Εν καιρό θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Να έχετε το νου σας όμως, γιατί θα σας κάνουμε κι άλλο ένα δωράκι φέτος, καλοκαιρινό, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε τα καλοκαίρια. Πάμε δυνατά με Rico Nair. Και αμέσως μετά το τελευταίο για σήμερα διάλειμμα επιστρέφουμε.

Big Cosmic. Και διαβάζουμε εδώ στο ίντερνετ ότι ο Τιάν Κόγκ, ο διαστημικός γλυ σταθμός της Κίνας που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη, αναμένεται να χαρίσει απόψε ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό. Ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί πάνω, ε? Πάνω από την Ελλάδα, καθώς η διέλευσή του λέει θα είναι ορατή με γυμνό μάτι σε πολλές περιοχές της χώρας. Βλέπετε κάτι? Σύμφωνα με την ενημέρωση του αστεροσκοπίου ΑΣΕΑΣ, το πέρασμα του διαστημικού σταθμού θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν τις 10. Άρα δεν βλέπουμε πλέον κάτι. Και πιο συγκεκριμένα λέει 21 και 47 υπό την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες και η νέφωση, είναι και αυτό, θα επιστρέψουν καθαρή ορατότητα. Δύσκολο, χλωμό το βλέπω. Πρόκειται για ένα φαινόμενο λοιπόν να μένετε να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των φίλων της αστρονομίας όσο και απλών πολιτών που θα μπορέσουν να παρατηρήσουν στον ουρανό ένα φωτεινό κινούμενο σχηματισμό να διασχίζει τον ορίζοντα χωρίς τη βοήθεια τηλεσκοπίου ή άλλου ειδικού εξοπλισμού. Το φαινόμενο λέει διέλευση του Τιάν Κόγκ θεωρείται επίσης πολύ εντυπωσιακή, καθώς ο σταθμός αντανακλά έντονα το φως του ήλιου, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει λαμπερό κινούμενο αστέρι στο νυχτερινό ουρανό.

After Hours. After Hours.

Με υπέροχο αβαταρίσμ. Σας καληνυχτίζω. Να πούμε ότι αύριο 5η 21 Μαΐου έως και την Κυριακή 24 θα έχετε δυνατότητα, αν επιθυμείτε, να παρακολουθήσετε μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση στη στέγη Ωνάση, η οποία φιλοξενεί το ONX Showcase με θεματικό τίτλο Human in the Loop, μια έκθεση τέχνης που εξερευνά τη σχέση ανθρώπου, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Όλο και περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στις ζωές μας και μέσα από την τέχνη. Είσοδος με προκράτηση θέσης στο tickets.onassis.org. 21 έως και 24 λοιπόν Μαΐου. Η έκθεση παρουσιάζει 10 έργα από το οικοσύστημα, λέει, των Onassis, ONX και Air. 6 νέες αναθέσεις του προγράμματος ONX Seeds και 4 έργα της Onassis Collection. Με λίγα λόγια, η τέχνη συναντά την τεχνολογία. Και για τις 2 ώρες που πέρασαν, Κλεόπατρα Φιντανίδου διάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα σας. Υπέρ ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ευχές και αύριο θα δώσω σε όσους και όσες γιορτάζετε. Σας καληνυχτίζω με Αμαργκόσα από Rodriguez Junior. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6. Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτη της Star, της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com. Best, 92,6. It's sad to think.
1: Choose music. I guess neither one of us.

0: 92,6. After Hours.
1: Sees Mickey Mouse in the window.

Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

92,6. After hours.